0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5.

0: 93,6. Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση. Η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση.

0: μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Κόσμος 93,6.

Michelle Gurevich, η China Woman, παλιότερα λεγόταν China Woman. Από όσα ακούσατε, φαντάζομαι και στο διαφημιστικό που έδειξε πριν από λίγο, έρχεται για μια συναυλία 12 Ιουνίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Πάρα πολύ καλή η Michelle Gurevich. 27 ευρώ έχει το εισιτήριο, δεν νομίζω ότι είναι. Εντάξει, μια χαρά είναι το ποσό αυτό. Αν θέλετε να τη δείτε. Καλημέρα! Είναι 7 λεπτά μετά τις 6 και όπως λέω και άλλες φορές, παλιά λέγαμε αχάραγα, αλλά δεν είναι πλέον αχάραγα, έχει ξημερώσει. Είμαστε εδώ. Θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Τι να σας πω, ότι θα ξεκινήσουμε με την Josephine Baker, το επόμενο τραγούδι. Αυτή η γυναίκα, η Αφροδίτη, η μαύρη Αφροδίτη αν θέλετε, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1906, μια γυναίκα θρύλος. Έχει γράψει ιστορία στην καλλιτεχνική σκηνή φυσικά της Γαλλίας, αλλά και ως ακτιβίστρια των αστικών δικαιωμάτων. Τα χορεύτρια, ηθοποιός, αλλά πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, υπήρξε και πράκτορας της γαλλικής αντίστασης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε όλη της την καριέρα έχει υιοθετήσει 13 παιδιά από διαφορετικές χώρες και ονομάζει την οικογένειά της η Φυλή του Ουράνιου Τόξου. Υποστήριξε, όπως είπα και πριν, ενεργά τη γαλλική αντίσταση, αξιοποίησε τη φήμη και τη γοητεία της για να συγκεντρώσει έτσι κρίσιμες πληροφορίες. Και με την Josephine Baker λοιπόν ακούσουμε και ένα τραγούδι, Le Temps on Temps. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα.

Αυτός εδώ ο στίχος, ότι κάτι πετάγανε στην Ταλαχάτσι Bridge, είναι ένα μυστήριο. Αυτό το τραγούδι έχει μια μεγάλη ιστορία. Το ακούμε σήμερα γιατί ξεκινάει και λέει «It was the 3rd of June, another sleepy dusty Delta day», 3 Ιουνίου. Ένα τραγούδι με την Bobby Gentry, εξαιρετικά δημοφιλές και κυκλοφόρησε 1967. Προτάθηκε για 8 βραβεία Grammy, απέσπασε 3. Περιγράφει μια οικογένεια στο Μισισιπί που τρώει το μεσημεριανό της και συζητάνε ότι ο Billy Joe McAllister, ένας ντόπιος νεαρός, με τον οποίο κάποιος από αυτό το μεσημεριανό τραπέζι, μια κοπέλα, είχε μια κρυφή σχέση, είχε πέσει και είχε χάσει τη ζωή του από τη γέφυρα Ταλαχάτσι και κάτι πέταξε από τη γέφυρα Ταλαχάτσι. Και τέλος πάντων υπάρχει ένα μυστήριο και αναρωτιούνται οι ακροατές τι ακριβώς έχει γίνει. Μάλιστα το 1976 κυκλοφόρησε και μια ταινία βασισμένη σε αυτό το τραγούδι, το Ode to Billy Joe. Επιχείρησε να δώσει και εκεί μια απάντηση το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και κάπως έτσι και με αυτά και με εκείνα, φτάσαμε 20 λεπτά μετά τις 6, δεν έχουμε πει για τον καιρό ακόμα. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 3 Ιουνίου, έθριος καιρός, έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 31-32 βαθμούς, στην Ήπειρο 29 βαθμούς, Θεσσαλία 33 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη και Αθήνα, έθριος ο καιρός, δεν θα έχουμε τίποτα. Διακυμάνσεις, θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα είναι μέχρι τους 29 βαθμούς, στην Αθήνα μέχρι τους 32 βαθμούς και αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 22 βαθμούς. Έτσι θα γίνει, συνεχίσει και αύριο. Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε ενδεχομένως κάποιες βροχοπτώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα παραπάνω, θα φτάσει 33-34 βαθμούς. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα έχουμε το Viber, γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε το μήνυμα, το ίδιο και τα social media στη διάθεσή σας, όπως το Facebook και το Instagram, και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, μια ανακοίνωση για εσάς που ξυπνάτε νωρίς το πρωί και τώρα κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγετε από το σπίτι, να ξεκινήσετε να πάτε στη δουλειά σας και ενδεχομένως να μην το ακούσετε, γι' αυτό το λέω τόσο νωρίς το πρωί. Από την Παρασκευή και για περίπου ένα μήνα, τουλάχιστον όλο τον Ιούνιο, η εκπομπή αυτή μετακομίζει στο 8 με 10. Ο Προκόπης Δούκας θα πρέπει να απουσιάσει για αυτό το μήνα, για τον υπόλοιπο μήνα Ιούνιο, οπότε στη θέση του θα πάω εγώ για αυτές τις μέρες, που σημαίνει ότι 6 με 8 το πρωί θα ακούτε πολύ και καλή, ελπίζω να συμφωνήσετε, μουσική. Είναι μια ανακοίνωση που θα κάνω και την επόμενη ώρα για τους υπόλοιπους που ξυπνάνε μετά τις 7, έτσι να το ξέρετε, μην ακούσετε, ανοίξετε το ραδιόφωνο την Παρασκευή και ακούστε μόνο μουσική, και θα ακούτε μόνο μουσική μέχρι, όπως είπα και πριν, να τελειώσει αυτός ο μήνας. Εδώ είμαστε, απλά μετακομίζουμε για μερικές μέρες, έτσι να καλύψουμε και την ώρα του Προκόπη που θα απουσιάσει. Μέχρι το ρόλο να δείξει και μισή, ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας 1972, στο νούμερο 1, Staple Singers με το I'll Take You There.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μερικές έτσι πληροφορίες χρηστικές. Έχει αποκατασταθεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Ασπρόπυργος, σύμφωνα με μια ανακοίνωση της Hellenic Train που είχε διακοπεί χθες το βράδυ. Έχει αποκατασταθεί λοιπόν. Επίσης, να ξέρετε ότι παρατείνεται μέχρι και τις 5 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει το παιδί σας, είναι για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Και επίσης, μιλώντας για παιδιά αλλά και για μεγάλους, έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές καλλιτεχνικές δράσεις και όχι μόνο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Ένα έτσι πλούσιο πρόγραμμα για το καλοκαίρι, με performances, με μουσικές συναντήσεις, για summer camp για παιδιά. Και κάθε Παρασκευή, μάλιστα, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας έχει προσφορά 1+1 εισιτήριο. Κάθε Παρασκευή του Ιουνίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη μόνιμη έκθεση με αυτή την ειδική προσφορά. 1+1 εισιτήριο για όλη τη μέρα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Κόκο Τέιλορ 2009. Την έχουν ονομάσει Βασίλισσα των Blues. Έχει κερδίσει 29 Blues Music Awards, τα περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη, και ήταν και υποψήφια για 11 Grammy. Έχει κερδίσει το ένα το 1985 και έχει επηρεάσει φυσικά γενιές μουσικών.

Πάμε να δούμε λίγο έτσι μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι περίεργα. Το 1800, σαν σήμερα, ο δεύτερος πρόεδρος της Αμερικής, ο Τζον Άνταμς, διαμένει, λέει, για πρώτη φορά στην Ουάσιγκτον σε πανδοχείο, γιατί ο Λευκός οίκος δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. 1833 ιδρύεται η χωροφυλακή για την εμπέδωση της τάξης και της ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας. 1889 οι πρώτοι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μεγάλων αποστάσεων ολοκληρώνονται στην Αμερική, με μήκος 14 μίλια, σχεδόν έτσι 23 χιλιόμετρα. 1931 η Αθήνα παίρνει για πρώτη φορά νερό από την λίμνη του Μαραθώνα. 1946 το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού, σαν σήμερα, προκαλώντας πολλά και όχι απαραίτητος θετικά σχόλια. Και το 1960, σαν σήμερα, το ανώτατο δικαστήριο της Αμερικής αποφασίζει για πρώτη φορά και κατοχυρώνει το δικαίωμα του κατηγορούμενου σε υπεράσπιση από δικηγόρο. Το 1967 οι Doors κυκλοφορούν αυτή την, πώς να το πω, αισθησιακή επιτυχία τους, το Light My Fire. Μάλιστα, όταν εμφανιστήκαν στο Ed Sullivan Show, τους είχε ζητηθεί να αλλάξουν τους στίχους εκεί που λέει Girl, we couldn't get much higher, ότι και καλά υπάρχουν υπονοούμενα σε ναρκωτικά, αλλά αυτοί είπαν ναι, θα το κάνουμε. Και όταν βγήκαν να τραγουδήσουν το τραγούδι ζωντανά στη τηλεόραση, δεν αλλάξαν τους στίχους. Και περτώ να πούμε ότι οι Doors απαγορεύτηκαν σε μελλοντικές εμφανίσεις τους στην εκπομπή. Εδώ, ερμηνευμένα από την Shirley Bassey.

Λίγα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1961, έργα του ζωγράφου, του Θεόφιλου, εκθέτονται στο Λούβρο. Φιλότεχνοι τα υποδέχονται εκεί με ενθουσιασμό. Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ, το 67, έτσι, με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. 1978, το βιβλίο, αυτό το γνωστό βιβλίο Ρεκόρ Guinness, πάει το δικό του ρεκόρ, έχει το ίδιο δηλαδή ένα ρεκόρ, γίνεται το πιο πολυκλεμμένο βιβλίο από τις αγγλικές βιβλιοθήκες, το βιβλίο που το κλέβουν περισσότερο, το βιβλίο το Ρεκόρ Guinness. Ξανασήμερα το 1981, κάτι έτσι δικό μας τοπικό, γίνονται οι εμπρισμοί των πολυκαταστημάτων Κλαουδάτος και Ατενέτου. Ότι είχαν προηγηθεί λίγους μήνες νωρίτερα το πρώτο πρίγμα το Δεκέμβριο του 80 στα καταστήματα Μινιών και Κατράτζος, τεράστιο σοκ τότε. Και συνεχίστηκαν και αυτές οι επιθέσεις, διαβάζω, στο παράζ των εμπρισμών συνεχίστηκε λίγο αργότερα τον Ιούλιο του 81 με στόχο το πολυκατάστημα Δραγώνας και τον Λαυρόπουλο στον Πειραιά. Και σαν σήμερα 1967 η Αρίθα Φράγκλιν βρίσκεται στην κορυφή του Billboard με το κλασικό πλέον Respect του Otis Redding.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματική κλιμάκωση της πρώτης

0: Πρωινές ώρες στην περιοχή του Κόλπου, μαζική επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζουν τα διάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και 48 τραυματίες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις ανήλικες κόρες του κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 όλες.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίου. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Με Bruce Springsteen μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και διάβαζα τώρα με πολύ ενδιαφέρον. Πήγε η Jill Biden, έχει βγάλει ένα καινούργιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που είναι τα απομνημονεύματά της από όσα έζησε στο Λευκό Οίκο, στο πλευρό του συζύγου της, του Τζο Biden. Και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Είχε εμφανίστηκε στο The View, την σειρά, την τηλεοπτική αυτή εκπομπή, μάλλον, που παρουσιάζει και η Γούπι Γκόλντμπεργκ και έχει πολύ μεγάλη τηλεθέα στις ΗΠΑ για να προμοτάρει κυρίως το βιβλίο. Στο κοινό ήταν και ο Τζο Biden, τον οποίο τον αποθέωσαν αρκετές φορές οι παρευρισκόμενοι. Η Τζιλ Μπάιντεν λοιπόν είπε ότι δεν έχω θυμό πια, γιατί είχε θυμό, λέει, πολύ μεγάλο και εναντίον των δημοκρατικών που εξανάγκασαν τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα. Τώρα πια, λέει, δεν έχω θυμό. Και ίσως να ήταν και για καλό αυτό, γιατί ο Τζο Μπάιντεν έπαθε καρκίνο του προστάτη, ο οποίος όμως εξαπλώθηκε και στα οστά του ο καρκίνος αυτός και δεν θα ήταν σε κατάσταση να συνεχίσει να εκπληρώσει τα προεδρικά του καθήκοντα. Γι' αυτό όμως, λέει, που μετάνιωσε περισσότερο απ' όλα είναι ότι ήταν σε άρνηση στην οικογένεια με το πρόβλημα των ναρκωτικών του γιού τους. Και λέει ότι πρέπει όλες οι οικογένειες όταν έχουν τέτοιο πρόβλημα, που δεν το εύχεται για κανένα, να βγαίνουν και να μιλάνε ανοιχτά, γιατί έτσι μπορεί να βοηθήσουν άλλες οικογένειες. Είπε επίσης ότι το κωδικό της όνομα, δηλαδή εμφανιζόταν και ήταν οι μυστικές υπηρεσίες που ακολουθούν τον πρόεδρο, ξέρεις, και την πρώτη κυρία. Ήτανε Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Ναι, και λέγανε. Το Κάπρι είναι στο διάδρομο. Το Κάπρι μπαίνει στο αυτοκίνητο. Το Κάπρι κάνει αυτό.
1: Έχουμε δει σε ταινίες να λένε ο αετός βγήκε. Ο αετός έπεσε. Ο αετός, ξέρω εγώ τι. Για τον πρόεδρο συνήθως να λένε αυτά τώρα.
0: Λέγανε Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Κάπρι. Ακού τώρα.
1: Πώς βγαίνουν αυτά τα.
0: Εντάξει, μεταξύ τους τα βγάζουν τώρα. Αυτοί για να συνεννοούνται.
1: Και καλά κωδικό να μην το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αυτοί που μπορεί να υποκλέπτουν για παράδειγμα τις συνομιλίες. Άστο που να στα λέω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας. Η Φωτεινή έχει εκστασιαστεί με τους ίνεξες που βάλαμε στο τέλος της προηγούμενης ώρας.
0: Τους αγαπάμε πολύ.
1: Εμείς τους λατρεύουμε, ναι. Και με την αρχή, με τον
0: Με τον Μπρους.
1: Και μας έλεγαν και μια φωτογραφία με ένα χελιδονάκι.
0: Εμένα θα με λέγανε ψηλή.
1: Ψηλή θα σε λέγανε.
0: Ναι. Για να το... Εσένα θα σε λέγανε ο Μαλλιάς. Ο Γεγιές. Ο Γεγιές.
1: Καλημέρα στον κύριο Θάνο. Ωραίο το χωριό σας, λέει. Καλημέρα.
0: Ποιο χωριό? Το Λιβάδι.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, το έχω δει.
1: Έχει τη μια φωτογραφία. Έχει πάει με τη μηχανή. Ωραία διαδρομή με τη μηχανή. Είναι πολύ ωραία. Ειδικά αν έρχεσαι από την πλευρά της Κατερίνης που περνάς κάποια χωριά εκεί, το σκοτεινό, φωτεινό, δεν θυμάμαι πόσο, ένα από τα δύο. Ή σκοτεινό το λένε, ή φωτεινό. Ένα από τα δύο. Και τον Άγιο Δημήτριο κτλ. Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Πολύ ωραία. Μέσα από δάση περνάς. Ωραία, όμορφα. Ναι. Πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Είχαμε μετρήσει, θυμάμαι, όταν ανέβαινες από Ελασσόνα για το Λιβάδι, ότι είχε 32 στροφές.
0: 32.
1: Έτσι μετράγαμε.
0: Αρκετές.
1: 32 στροφές.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Φουρκέτες ο δρόμος. Ναι, ένα ζιγζάκ, ας πούμε αυτό. Ναι. Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Να σου πω και τα άλλα που
1: πεις.
0: Έμαθα. Ναι. Τα άκουσα δηλαδή από συναδέλφους που καλύπτουν Πασόκ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. Ότι μετά τις δηλώσεις που λέγαμε χθες ότι έκανε ο κύριος Δούκας.
1: Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω με το Πασόκ τι γίνεται, τι νέα.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν, ότι με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Δούκας, ότι υπήρξε τόσο, λέει, μεγάλη ενόχληση σε κάποιους που πηγαίναν στον Ανδρουλέκη και του λέγανε να το διαγράψεις. Να το διαγράψεις τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, δεν το συζητάει αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρουλέκης.
1: Δεν το συζητάει.
0: Όχι.
1: Ναι. Ναι. Έχω και άλλη απορία.
0: Τι?
1: Δηλαδή. Γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να γράφουν ότι ο κύριος Δούκας είναι η πέμπτη φάλαγγα μέσα στο Πασόκ. Έχει αρχίσει να γράφεται στον τύπο. τέτοια
0: πράγματα.
1: Άμα είναι έτσι, αυτοί που μπαίνουν με αυτή τη λεγόμενη διεύρυνση που ο κύριος Πελεγρίνης, βουλευτής του, υπουργός του κυρίου Τσίπρα. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής του κυρίου Τσίπρα. Δεν έχει μπει ακόμα. Πιθανολογείται ότι θα μπει. Ή διάφοροι, ο κύριος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του κύριου Τσίπρα. Αυτή τι
0: και
1: είναι.
0: Πιανίστας.
1: Και πιανίστας πάνω απ' όλα. Αυτή τι είναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα παντός.
1: Αυτοί άραγε. Όχι, έχω την απορία. Αυτοί άραγε που μπαίνουν τώρα, ρε παιδί μου, στο Πασόκ, εν όψη.
0: Ναι.
1: Ή τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Γιατί τώρα, αν αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί να αλλάξουν και γνώμη. Αλλά επειδή αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτοί θα είναι υπέρ της συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα ή δεν θα θέλουν να τον δούνε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ειδικά αυτή η της διάφρηση εννοώ του στο Πασόκ.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ ρευστό.
1: Πολύ ρευστό είναι αυτό. Αυτό. Κινούμενη άμμος.
0: Είναι πολύ.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
0: Είναι όλα τα κλισέ.
1: Το σενάριο για ενιαίο κόμμα στις δεύτερες εκλογές για να πάρουν τον πόνους του πρώτου κόμματος το έχετε. Δεν μπορούν να πάρουν τον πόνους. Άμα υπάρχει συνεργασία κομμάτων, συνεργασία κομμάτων, συνασπισμός κομμάτων, δεν παίρνει κανένα πόνους. Κανένα πόνους. Η μόνη λύση είναι το ένα κόμμα να συγχωνευτεί από το άλλο. Ναι. Να συγχωνευτεί από το άλλο με έναν ενιαίο αρχηγό και να εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα. Αν δεν εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα και εμφανίζεται ως συνασπισμός, δεν μπορεί να πάρει τον πόνους, κύριε Παναγιώτη.
0: Ναι. Είναι λίγο. Τα πράγματα είναι καθαρά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δηλαδή, κάποιοι γράφουν σενάρια χωρίς να έχουν την πλήρη εικόνα.
1: Όχι, μπορεί. Καταρχήν. Μισό λεπτό. Τώρα όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου. Με την έννοια, με ποια έννοια. Μεταξύ των δημοσκοπήσεων και των μετεκλογικών συνεργασιών και ή σχημάτων ή οτιδήποτε, παρεβάλλεται ένα βασικό πράγμα.
0: Ότι τι.
1: Η ψήφος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει και θα βάλει τον καθέναν στη θέση που, που τον προτιμάει, που του πρέπει ή που τον θέλει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, πώς θα ξέρουμε. Γι' αυτό και κάποιοι λέγανε είναι προθύστερο να κάθεσαι και να βγάζεις από πριν αποφάσεις, ας πούμε, συνεδρίου με ποιον θα συνεργαστώ ή με ποιον δεν θα συνεργαστώ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό δεν λέγανε τότε οι αντίπαλοι αυτής της άποψης. Αυτό λέγανε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει σε μια παγίδα. Ναι. Δηλαδή, τι κάνουμε. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και καλά κάνουν. Οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι να κάνουν οι δημοσκοπήσεις και για κάποιους είναι. Πώς το λένε, εργαλείο πολύ σημαντικό. Ειδικά στα κόμματα τώρα.
1: Προφανώς και είναι.
0: Όμως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το βάλουν κάποιοι καλά στο μυαλό τους.
1: Όχι, μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, και άλλες φορές και οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω, και άλλες φορές εδώ υπήρχαν δημοσκοπήσεις. Θυμάστε έναν που έβγαινε και έγραφε στο Twitter. Έχω μιλήσει με τρεις πρεσβείες. Έχουν κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον τάδε με τον τάδε να είναι τσίμα τσίμα. Μύθι. Παραμύθια. Δεν ίσχυε. Κάποιοι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Τόσο ανόητοι θεωρούν την κοινή γνώμη ότι χειραγωγείται τώρα με καθρεφτάκια. Πέρασε η εποχή από τα καθρεφτάκια. Κάποτε μπορεί να γινόταν, ρε παιδί μου, να έλεγες α. Ξέρεις που ποντάρουνε. Ποντάρουνε ότι να δείξουν ότι κάποιος έχει ρεύμα και αφού έχει ρεύμα θα πάνε από ξοπίσω του αυτοί που θέλουν να πάνε με τον πρώτο ή ξέρω εγώ με τον νικητή ή άντε έστω με τον διεκδικητή. Δεν γίνονται πλέον έτσι τα πράγματα. Θέλει άλλες απαντήσεις ο κόσμος. Φαντάζομαι δηλαδή, δεν ξέρω, θα φανεί από το αποτέλεσμα για το τι θέλει. Πάντως το ότι υπάρχει, είναι κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό, είναι κινούμενη άμμος. Λέγεται δε ότι περιμένουμε κι άλλο ένα κόμμα, έτσι, του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι, λένε ότι θα γίνει.
1: Εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το προσωπικό μου το θέμα. Το ερώτημα είναι ότι εάν γίνει, εγώ φρονώ, έτσι πως βλέποντας τη γεωγραφία τώρα του πολιτικού χάρτη όπως διαμορφώνεται, ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάρει κυρίως. Θα κόψει από κόμματα τα οποία ήδη έχουν κόψει ό,τι ήταν να κόψουν από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα πάρει περισσότερο κόσμο από το. Πώς το λένε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, ή το κόμμα της Νίκης, ή το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, ή εν πάση περιπτώσει από τις πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πούρη Σαμαρική. Οι πούροι Σαμαρικοί.
0: Νομίζω ότι αυτή δεν είναι.
1: Στις προηγούμενες εκλογές δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Λένε οι δημοσκόποι ότι δεν θα πάρει. Το έχει πάρει. Δηλαδή,
1: αυτό εγώ
0: ναι,
1: τι λέω.
0: Αυτό που λες εσύ. Ότι έχει τελειώσει, έχει κλείσει αυτό.
1: Άρα το λέω εγώ και οι δημοσκόποι.
0: Βέβαια.
1: Άρα συμφωνώ με τους δημοσκόπους.
0: Συμφωνείς απόλυτα.
1: Αυτό να το κοιτάξω.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού. Μόνο το θάρρος. Τι γκλάμουρ είδε στην παρουσίαση της Ελλάς.
1: Ποιο.
0: Ήταν πολύ γκλάμουρ, λέει, η παρουσίαση που έκανε του κόμματος.
1: Επειδή ήταν στρογγυλή η εξέδρα.
0: Αυτή τι γκλαμουριά είχε, δηλαδή, και που την έχασα εγώ. Γιατί την είδα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Δηλαδή μέχρι τον τελευταίο που απογόρησε. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Τι γκλάμουρ είδε, που ήταν δύο τύποι οι οποίοι δεν ξέραν να διαβάσουν αυτά που τους είχαν. Δεν είχαν μάθει απ' έξω να τα πούνε.
1: Ναι. Τι να σου πω εγώ. Τέλος πάντων, οι άλλοι τέσσερις φάλακες ποιες. Μα φωτάει η Μαριτίνα. Αν ο Δούκας είναι η πέμπτη φάλακα, οι άλλες τέσσερις ποιες είναι. για πες μου. Σε εμάς ρωτάς.
0: Εμάς. Εσύ να ρωτήσεις.
1: Εσύ πρέπει να μας πεις. Μπράβο. Ναι. Ίσως νομίζουμε ότι δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε από το να ακούμε τις αχλαμάρες που λέτε κάθε πρωί. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Υπάρχει μια επιλογή.
1: Ναι.
0: Μα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ένα κουμπί.
1: Α. Συγκεκριμένα, αν ο Λίμπνιτς πήρε τη δόξα, αναρωτηθείτε εγώ πόσα βραβεία breakthrough πρέπει να πάρω. Ήδη έχετε κάνει κρυφή συμφωνία να μην πείτε την είδηση.
0: Τι, ποια είδηση?
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι είναι ο Λίμπνιτς?
1: Για τους λύκους. Είναι ο ακροτής που μας είχε πει για τους λύκους. Ξέρω εγώ. Για τα τσακάλια που κατασπάραξε μια γυναίκα.
0: Τι
1: δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Όχι, πρέπει να το ψάξω ότι είναι το Λίμπνιτς.
1: Ψάξε να βρει.
0: Γιατί...
1: Καλημέρα στα βαλσαμάδα τη Κεφαλονιά, 12 βαθμού. Το είπαμε ότι έχει 12 βαθμού στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μα στέλνει και μία εξίσωση εδώ πέρα. Ένα. Με λογάριθμο, με πι, μείον 2 LL και τέτοια πράγματα. Καλά, φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Θα κάτσω να το λύσω μετά. Δεν θα μπορέσω, το δηλώνω. Θα βρω ένα λυσάρι.
0: Ναι.
1: Θα ψάξω να βρω ένα λυσάρι. Η κυρία Μαρία,
0: ναι,
1: η φίλη μας,
0: ναι,
1: περνάει πηγαίνοντας στο σχολείο από ένα νεκροταφείο. Πρόσεξε να δεις τη σκέψη της δημιουργία.
0: Άκου.
1: Τι όμορφη που είναι η ζωή.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Καταλαβες.
0: Παιδιά, η ζωή είναι πολύ ωραία. Εγώ μπαίνω απέναντι από ένα νεκροταφείο. Κάθε μέρα το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Όχι από νεκροταφείο, από νεκροταφεία.
1: Ναι.
0: Το συνηθίζεις κιόλας εδώ μεταξύ. Και έχει και μια ησυχία.
1: Κύριε, ο φίλος μας που στέλνει το μήνυμα εδώ είναι άγνωστο, υπογράφει ως άγνωστο, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, μας ρωτάει αν είδαμε την φωτογραφία. Μα αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Ναι, την ξαναπούμε.
1: Τη φωτογραφία λοιπόν, υπάρχει... Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου Ανδρουλάκη, στο ίδιο τραπέζι.
0: Υπάρχει, ναι, μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί από χθες το βράδυ από μια εκδήλωση που έγινε. Είναι η εκδήλωση ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ. Μια αλυσίδα μεγάλη που έγινε για τα 50 χρόνια.
1: Τη αλυσίδα.
0: Ναι, τη αλυσίδα. Και είχε καλέσει πολύ κόσμο. Πήγε και ο Κώστας Καραμαλής, ήταν εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός. Όχι ο.
1: Ο Λίμων.
0: Ναι. Ναι. Και. Πώς το λένε. Και είχε, λέει, και ένα τέτα-τέτ με τον Άδωνη. Και μιλήσανε. Αλλά λέει το πιο αυτό που έχει μείνει από τη βραδιά είναι ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση, ρε παιδί μου, αναρωτιόμασταν έξω πώς το σκεφτήκαν, ας πούμε, και τους βάλαν όλους μαζί, κάτσαν στο ίδιο τραπέζι, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Γεωργιάδης, τους είχαν βάλει, δεν κάθισαν από μόνοι τους, και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στους γάμους, στα βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Κάθισε και κάνει το πλάνο του τραπεζιού.
1: Και λες,
0: τα τραπέζια. Και
1: αυτό το σόι με εκείνο το σόι δεν πάει γιατί έχουν τσακωθεί.
0: Μπράβο, δεν μιλιώνται.
1: Ναι, δεν μιλιώνται.
0: Ναι, δεν θα τους βάλουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Λες, τη νονά δεν θα τη βάλουμε μαζί με την ξαδέρφη, γιατί η νονά συχαίνεται την ξαδέρφη και μην έχουμε τώρα.
1: Μα εγώ σου είπα την ερμηνεία από την αρχή της εκπομπής.
0: Τι.
1: Είναι ο μόνος τρόπος να μην μιλήσουν. Δηλαδή, όλοι αυτοί, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι λαλίστατη κατά τα λοιπά, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα βγάζαν λόγο, σε τραπέζι είχαν πάει. Μπουκωμένοι, ναι, θα τα τρώγανε οι άνθρωποι.
1: Ναι. Συνήθως αυτές.
0: Άντε στην υγειά σας.
1: Συνήθως αυτές τις δεξιώσεις δεν τρως πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο πιο αμήχανος, μάλλον τους περιεργαζόταν κιόλας, ήταν ο Ανδρουλάκης. Καθόταν, χάζευε την Κωνσταντοπούλη. Η οποία η Κωνσταντοπούλου νομίζω είπε άντε να κάτσουμε, να φανούμε.
1: Ναι.
0: Και μόλις σβήσουν τα φώτα και αρχίσουν οι λόγοι. Να φύγουμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας που λέει είστε σίγουρος κύριο Διονύση μας ότι τα καθρεφτάκια δεν έχουν πια αξία? Είπα κύριε Παύλο μας να με προσέχετε. Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Δεν το λέμε βέβαια.
1: Δηλαδή δεν βάζω το χέρι στη φωτιά εγώ για κανέναν. Γιατί έχω ακούσει και έχω δει κατά αυτή την πορεία μου στον χώρο, τον ευρύτερο χώρο, πολλά. Όσον αφορά το νεύμα, λέει, που είπε η κυρία Σερέτη, Να δω τον Τσίπρα στα σκαλιά του αεροπλάνου να γυρνά και να κάνει νεύμα στην κυρία Χτσιόγλου και τι στον κόσμο.
0: Ναι, καλά, δεν
1: πώς είχε κάνει ο Ανδρέας με τη Δήμητρα.
0: Δεν το κάνει, ναι. Χτσιόγλου. Αυτό λέγανε μετά από τις αντιγραφές, εκείνες τις μέρες που κοιτάζαμε τι αντιγραφές έχουν γίνει και όλα αυτά, ότι το μόνο που έχει μείνει είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει κάνει, ας πούμε. Τέλος πάντων. Χθες είχαμε και μία μεγάλη απώλεια για το χώρο μας. Δηλαδή έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος. Εγώ το θυμάμαι από πολύ μικρή.
1: Και εγώ το θυμάμαι.
0: Τα πρόσωπα που είχαμε δει στην τηλεόραση, από τους προτεργάτες η αλήθεια είναι. Το θυμάμαι με τη Σεμίνα Διγενή, με τον Γιώργο Παπαδάκη. Για πάρα πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός έμπαινε στα σπίτια μας και στα σπίτια σας μέσα από την τηλεόραση και είχε κάνει και πολύ σημαντικές συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτό μένει, ρε παιδί μου, είναι συνεντεύξεις μένουν σε αυτό το επάγγελμα.
1: Εντάξει, μένουν.
0: Ρωτάω τώρα εγώ. Ρωτάω.
1: Αυτά, ρωτάω. Απλά γι' αυτό υπάρχουν, ναι, και ντοκουμέντα, ρε παιδί μου, ξέρω, ναι, εγώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζοπολή. Καλημέρα όμως και στον φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν και σήμερα. Σήμερα δίνουν κατεύθυνσεις.
0: Δίνουν αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα. Ναι. Καλή επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Ναι. Καλή
1: επιτυχία. Λατινικά, χημεία. Τι είπες, πληροφορική.
0: Καλή αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
1: Εγώ τον γέλ δίνουν λατινικά, χημεία, πληροφορική διαβάζω εδώ,
0: παιδιά,
1: πέρα.
0: Εγώ άλλο διάβασα. Μαθηματικά, παιδί μου, και αρχαία, καλά τα λέω εγώ. Και βιολογία.
1: Και αυτό
0: λέει,
1: που λέω εγώ, το λατινικά, χημεία, πληροφορική,
0: δεν ξέρω
1: τι είναι.
0: Τι βλέπει. Αυτό που σου λέω εγώ ισχύει. Την Παρασκευή είναι αυτό.
1: Την Παρασκευή είναι αυτή.
0: Τα τρελάνουμε τα παιδιά και τους ανθρώπους.
1: Τότε διαβάζω κάτι λάθος.
0: Ναι, Διονύση. Αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε όλα.
0: Ελία και Παύλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βάζει ένα τραγούδι, πάμε στη τίτλους και θα πούμε κι άλλα.

0: σημείωση σε τίτλους.
1: Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με καχυποψία αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών η Τεχεράνη. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο αναμένεται στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: όλα αυτά τα χρόνια,
1: ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια πίστευα ότι αυτό το τραγούδι αυτός έλεγε μια Έμιλι.
1: Ναι.
0: Γιατί... Δεν τη λένε Έμιλι.
1: Πώς τη λένε?
0: Εμαλίν.
1: Εμαλίν. Εγώ βλέπω ένα βίντεο.
0: Τι βίντεο?
1: Με έναν τύπο,
0: ναι,
1: από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει στο ένα χέρι, φοράει μάσκα, να σου τον περιγράψω.
0: Ναι.
1: Φοράει μάσκα, έχει καλυμμένο και το κεφάλι του, έχει φοράει και γυαλιά ηλίου κατάμαυρα για να μην αναγνωρίζεται.
0: Ναι.
1: Κρατάει στο ένα χέρι μία σακούλα που έχει νερό και ένα χρυσόψαρο και στο άλλο χέρι έχει ένα πιστόλι. Αυτός ο τύπος απειλούσε να σκοτώσει το χρυσόψαρο και ζητούσε από τον κόσμο να του στείλει χρήματα. Διεκδικούσε να φτάσει το bitcoin που είχε σε ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Κρατούσε σωμηρία το χρυσόψαρο.
1: Κρατούσε σωμηρία ένα χρυσόψαρο. Έχουμε λαλήσει. Δεν ξέρω αν είναι φάρσα ή δεν είναι φάρσα. Πάντως αυτός ο τύπος μάζεψε 255.000 ευρώ από ανθρώπους που του έβαζαν στο λογαριασμό χρήματα για να σώσουν το χρυσόψαρο.
0: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη.
1: Καλύτερη πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα.
0: Και αν ήταν ο Νέμου.
1: Νέμου, με λένε Νέμου. Ναι. Αν ήταν Νέμου, εντάξει, έχει ένα δίκιο.
0: Τι, το ξέρουμε γι' αυτό.
1: Το Νέμου δεν τον ξέρουμε.
0: Αυτός βέβαια δεν μας θυμάται, ο Νέμου. Δηλαδή μας βλέπει και λέει, τι κάνεις, καλά, πώς σε λένε, Διονύση.
1: Όχι, ο Νέμου θυμότανε. Η Ντόρις ξεχνούσε.
0: Περίμενε. Όλα τα χρυσόψαρα. Γι' αυτό λένε
1: γενικά. Έχουν μνήμη χρυσόψαρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα που είναι. Τι είναι, κινούμενοι άμμος.
0: Και εκεί όμως στην πολιτική κάποιοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
1: Και εκεί. Καλά. Ωραία σύνδεση έκανες τώρα.
0: Ναι,
1: πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, γιατί γίνεται στη Βουλή. Σας λέγαμε πριν ότι είναι πρωτοφανές τα χρονικά, τα κοινοβουλευτικά, αν δεν κάνω λάθος, να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Αντρέα, καλημέρα.
0: Έχει κουραστεί να λέει πρωτοφανές ο Αντρέας. Γεια σου, βρε Αντρέα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Όχι, έχουμε άλλη μία περίπτωση με περισσότερους.
0: Πότε?
2: Στο δεύτερο μνημόνιο, το Φεβρουάριο του 2012, όταν ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο, η δεύτερη δανειακή σύμβαση, τότε που έγινε ο χαμός στην Αθήνα, που κάγει η Αθήνα εκείνες τις ημέρες, τις φοβερές και τρομερές, είχαν αποχωρήσει 43 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, 22 από το Πασόκ, 21 από τη Νέα Δημοκρατία και 2 από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ο Άβωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Μπορίβης, τότε που ήταν εκεί. Αυτοί γιατί είχαν υπερψηφίσει τη δανειακή σύμβαση. Και τότε είχαμε συνολικά 45 βουλευτές, οι οποίοι βρέθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκτός των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων τους. Δηλαδή, τότε είχαμε 45 βουλευτές κατά κάποιον τρόπο.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι πρωτιά, ας πούμε, το
2: δεν
1: 40.
2: Είναι, δεν είναι το αργυρό μετάλλιο, νομίζω.
1: Καλό.
2: Δεν είναι το χρυσό.
1: Καλό.
2: Είναι το χρυσό. Αλλά, νομίζω, αλλά πραγματικά είναι πρωτοφανές, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει. Η ατύπωση, η ανεξάρτητη να αποτελούν πλέον τη δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στο κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2023.
1: Αν αυτή ήταν ενωμένη, θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αριθμητικά.
2: Εννοείται.
1: Αν είχαν ενιαία ομάδα, ρε παιδί μου, και ενιαία έκφραση. Ομάδα,
2: ναι. Βέβαια, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και 4 κοινοβουλευτικές ομάδες από 10.
0: Σωστό, και, σωστό, γιατί είναι μέχρι από 10 και πάνω.
2: Από 10 και πάνω, ναι, ακριβώς. Και βέβαια προς το παρόν, μάλλον για λίγες ώρες εχθές ήταν 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, καθώς οι 6 από τους 7 της Νέας Αριστεράς είχαν ανεξαρτητοποιηθεί και η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε της βουλευτικής έδρας. Οπότε περιμέναμε αν τη θέση της θα την καταλάβει τελικά ο επιλαχών Γιάννης Βραγασάκης στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Πήραμε πολλά τηλέφωνα. Τελικά, μετά από κάποιες ώρες, νωρίς το απόγευμα, μας είπε ο κ. Βραγασάκης ότι θα πάρει την έβρα, να το πω έτσι τέλος πάντων, και θα είναι ο 40, αλλά δεν θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς διαφωνεί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό. Και θα είναι ο ανεξάρτητος.
0: Από την εποχή Κασελάκη είχε φύγει.
2: Ναι, και αυτός πάρα πολύ. Οπότε αναμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο από Δευτέρα ή μεγάλο, δεν ξέρω, θα δείξει σε επόμενες μέρες και ώρες, ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να έχουμε παρόμοια γεγονότα και με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, καθώς έχουμε μια κρίσιμη συνεδρία στο Σαββατοκύριακο της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα ληφθούν, υποτίθεται, και όπως αναμένουν όλοι, οι τελικές αποφάσεις για τη σχέση του κόμματος με το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πραγματικά κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και όλα αυτά βέβαια, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η διαδικασία αναθεώρησης.
1: Αυτό είναι το θέμα. Μέσα σε αυτή την κινούμενη άμμο, ξεκινάει η διαδικασία και για συνταγματική αναθεώρηση που υποτίθεται θέλει συγκλήσεις. Εδώ πέρα δεν μιλούνται οι μισοί με τους μισούς του ίδιου κόμματος, του πρώην ίδιου κόμματος, ας πούμε. Και περιμένουμε συγκλήσεις, ναι.
2: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν αποφασίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και καιρό να μην δώσουν καμία συνένεση στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να έχει 180 ψήφους σε κάποιες διατάξεις του συντάγματος προς αναθεώρηση για να τις περάσει η επόμενη κυβέρνηση, που μπορεί ενδεχομένως να είναι και πάλι η Νέα Δημοκρατία, με 151. Καθώς λένε ότι οι συγκλήσεις αυτές θα γίνουν στην επόμενη αναθεωρητέα βουλή. Οπότε τότε, όποια άρθρα περάσουν προς αναθεώρηση από την πρωτεύουσα, την τωρινή βουλή, να έχουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, όπως ορίζει το Σύνταγμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θα είναι μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά από αύριο, που συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων, για να αποφασίσει, για να καλέσει τα κόμματα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή Αναθεώρησης αναλογικά με βάση τη δύναμή
0: του. Από τους ανεξάρτητους, τι θα κάνουν, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Αυτοί οι 40, ας πούμε, τι θα πούνε.
2: Είναι πολύ. Κάπως πρέπει να εκφραστούν.
0: Θα πούνε, ας πούμε, π.χ.
1: Όχι, μπορεί να μην έχουν ενιαία γραμμή, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. Οι ανεξάρτητοι που είναι στην αριστερά, ας πούμε.
1: Οι 6 της Νέας Αριστεράς που φύγανε χθες, που τους έχουμε πρόσφατα.
0: Θα πούνε, ας πούμε, βάλουμε το Δραγασάκι, που είναι παλιός, έμπειρος, λέω τώρα.
2: Τώρα δεν ξέρω τι θα αποφασίσει πραγματικά. Δεν θυμάμαι και εγώ να υπάρχουν κάποιες σχετικές διατάξεις στον κανονισμό της Βουλής, αλλά θα πρέπει εκεί πέρα στη διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσουν, όταν λέμε με βάση την αναλογική τους δύναμη, να ορίσουν πώς θα εκφραστούν οι ανεξάρτητοι σε αυτή την Επιτροπή Αναθεώρησης, που φαντάζομαι ότι θα είναι περισσότεροι από ένας που ήταν μέχρι τώρα, τουλάχιστον 2-3. Υποψιάζομαι ότι θα είναι οι εκπρόσωποι τους σε αυτή την επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της λογικά προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Μεσολαβεί και μια ολομέλεια που θα δώσει το πράσινο φως και τυπικά, και θα ορίσει και την προθεσμία που θα πρέπει αυτή η επιτροπή να παραδώσει τις τελικές της προστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι την έναρξη της τελευταίας συνόδου της ολομέλεια τη Βουλή με βάση το Σύνταγμα. Οπότε, λογικά, μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να έχει παραδώσει το τελικό κείμενο με τις προτινόμενες διατάξεις προς αναθεώρηση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα δούμε τι άλλο θα μας προκύψει.
1: Αυτό είναι ότι μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα οποία αύριο μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχουν ανατραπεί, να είναι τελείως άλλα.
2: Ναι, πραγματικά, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο. Όλοι υποψιάζονται ότι όλοι λένε ότι βρισκόμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Βέβαια, άλλοι μιλούν για το φθινόπωρο, για τον Οκτώβριο, αμέσως μετά τη Διεθνία της Θεσσαλονίκης. Άλλοι θεωρούν από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ότι το πιο πιθανό είναι να εξαντλήσει την τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης και να θέσει το βήλμα.
1: Εμείς εδώ πέρα με τον Παπαχλημίτζο έχουμε βγάλει ημερομηνία 11 Απριλίου.
2: Εγώ θα σου έλεγα ακόμη και Μάιο
1: ενδεχομένως. Κάτσε ρε, Αντρέα, άμα πάει Μάιο, μετά έχουμε, υπολογίζουμε ότι μπορεί να έχουμε δεύτερες εκλογές. Πρέπει να γίνει διερευνητικές δεύτερες εκλογές και μετά έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας πιέζει λίγο.
2: Ναι, μας πιέζει, και γι' αυτό το λόγο θα λειτουργήσει ως ένα χαρτί προεκλογικό του Πρωθυπουργού και του κυρίου Μητσοτάκη, προκειμένου να διεκδικήσει, αν είναι δυνατόν, την αυτοδυναμία. Παραπέμποντας στο 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα, ποιος θέλετε να διαπραγματεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τσίπρας, το γνωστό αυτό δίλπολο που αναμένεται, και κάποιοι από χτες δεν αποκλείουν τελικά πραγματικά να φτάσει στο όριο ο κύριος Μητσοτάκης, ακριβώς για να δώσει αυτή την διάσταση στον προεκλογικό αγώνα. Θα εξελιχθούν τα πράγματα, όλα ανοιχτά είναι, όλα τα σενάρια παίζουν.
1: Θα έχουμε να λέμε πολλά τον επόμενο καιρό.
0: Η Βουλή αλλάζει, δεν ξέρεις ποιος κάθεται που.
2: Θα κάνουμε διακοπές σε πρώτη φάση.
1: Όχι, μέχρι να πάμε διακοπές θα έχεις αρκετά ξυπνήματα 7.30 το πρωί. Στο λέω από τώρα.
0: Αχ, Αντρέα, τι σούπε.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντρέα.
0: Ο συνάδελφός μας, ο Ανδρέας Μαραθιάς, που καλύπτει το κυριολεκτικό ρεπορτάζ. Να σου πω τι.
1: Κάναμε ένα φάουλ μεγάλο.
0: Τι.
1: Δεν είναι χρυσόψαρο ο Νέμο. Είναι ψάρι κλόουν. Έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνη, κύριε Βασίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό αυτός δεν έχει
1: ναι.
0: Μνήμη του.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, έχω μάθει ότι χτες, με το που κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τις διαβάζα διάφοροι και κάνανε πηγαδάκια.
1: Ναι.
0: Νεοδημοκράτες, λέω. Όχι.
1: Ναι.
0: Και έχει την άρση μονιμότητας. Είναι μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα, είναι η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την παραγωγικότητα, την αξιολόγηση και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και λέει, μήπως είναι μία λάθος, λέγανε κάποιοι, μία λίγο δύσκολη περίοδος να το, να το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα που είναι προεκλογικά.
1: Μα επί της ουσίας, επί της ουσίας το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχει και στο δημοσιοπαλλητικό κώδικα, υπάρχουν και νόμοι.
0: Αλλά, άσε, τι
1: απλά τώρα, πηγαίνει συνταγματικά.
0: Πάντως
1: επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε χθες το πρωί, ως φημολογία το λέγαμε χθες το πρωί, ότι δεν θα περιλαμβάνεται στις 30 αυτές προτάσεις προς αξιολόγηση ή προς αναθεώρηση η ιστορία με το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει μέσα. Όπως λέγαμε χθες το πρωί, για τους φίλους προσεκτικούς, νομίζω δεν υπάρχει. Αυτό νομίζω.
0: Είναι 21 σελίδες αυτό.
1: Διάβασα το ρεζουμέ, την εισηγητική και το ρεζουμέ. Δεν διάβασα και τα 21 κομμάτια. Μπορεί να είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Καλή επιτυχία στον γιο του Παναγιώτη που πηγαίνει, ή στην κόρη που πηγαίνει για βιολογία. Και σε όλα τα παιδιά που αυτή την ώρα πλησιάζουν στα σχολεία.
0: Λοιπόν. Πάμε, αλλάζουμε θέμα.
1: Αλλάζουμε θέμα, παιδιά.
0: Ναι, δεν είναι αισιόδοξο βέβαια το θέμα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Είναι άγρια τα πράγματα όσον αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες και τις κλιματικές συνθήκες. Βγήκε έκθεση του ΟΗΕ, η οποία λέει πως αναμένεται να δημιουργηθεί ένα καινούριο φαινόμενο Ελνίνιο. Το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο που προκαλείται από το ρεύμα του κόλπου, στον ισημερινό τη θερμότητα των υδάτων κτλ. Δημιουργεί ρεύματα αέρα και αυτό έχει να επηρεάζει όλο τον πλανήτη με πολύ καταστροφικές βροχές ως επιτοπλίστων, πολύ νερό όμως, πλημμύρες σε πολλά μέρη του κόσμου. Είναι ένα φαινόμενο, λέει, που επαναλαμβάνεται, έτσι γράφει η έκθεση του ΟΗΕ, επαναλαμβάνεται ανά 2 έως 7 χρόνια, αλλά τώρα αρχίζει και πυκνώνει, γίνεται πιο συχνό. Και αυτό επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Το οποίο είναι αποτέλεσμα της.
0: Και το προηγούμενο επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
1: Ναι. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, είναι διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, να μας πει εάν. Έχουν βάση αυτά τα σενάρια, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια κινδυνολογία, ένα εφεύρημα κάποιων περιβαλλοντολόγων και των δημοσιογράφων, εν πάση περιπτώσει, και ότι θέλουμε να κινδυνολογήσουμε και να τρομάξουμε τον κόσμο. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που ανοίγετε μια συζήτηση. Έχει από όλα τα στοιχεία που είπατε, δηλαδή στη φάση που είμαστε και βλέποντας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, λογικό είναι οτιδήποτε καινούριο να έρχεται να είναι στο κερασάκι στην τούρτα από πάνω και να λες: «Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό που με βρήκε». Ας ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι το φαινόμενο Ελνίνιο, είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο, όπως πολύ σωστά λέει ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός, έχει μια περίεργη περιοδικότητα ανά 2 μέχρι 7-8 χρόνια. Θα έλεγε κάποιος ότι εμάς μας αφορά λίγο, με την έννοια ότι επηρεάζει πάρα πολύ την περιοχή του Ειρηνικού αλλά και τις δύο ακτές του Ειρηνικού. Είναι ένα τεράστιο, είναι πολύ μεγάλη κλίμακας φαινόμενο, όσο και μοιάζει περίεργο. Ξεκινάει από την εμφάνιση θερμών υδάτων στα ανοιχτά του Περού, ας πούμε, αλλά φανταστείτε μια έκταση η οποία είναι μεγαλύτερη από μια χώρα ολόκληρη, και θερμοκρασίες νερού, επιφανειακού νερού της θάλασσας πάνω από 3 βαθμούς από τα κανονικά. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα, με τη σειρά τους μια σειρά αλλαγές στην κυκλοφορία των αέριων μαζών, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλώνες καταρακτώδεις βροχοπτώσεις σε σημεία της Δυτικής Νότιας Αμερικής, και ταυτόχρονα ξηρασίες στην άλλη μεριά του Ειρηνικού, στην Ταϊλάνδη για παράδειγμα, την Ανατολική Ασία κτλ. Αυτά τα δύο αυτό το φαινόμενο επηρεάζει λιγότερο την Ευρώπη, μπορεί για την ακρίβεια οι εντάσεις των μετεωρολογικών φαινομένων της περίοδου αυτής στον Ειρηνικό φέρνουν μια περίεργη ηρεμία, θα έλεγα, στα νερά του Ατλαντικού.
0: Απίστευτο.
3: Αλλά όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση καταρχάς με την κλιματική αλλαγή. Ναι. Έρχεται όμως σε μία περίοδο όπου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχουμε πολύ μεγαλύτερη αστάθεια. Οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι απλώς πιο ψηλές από ό,τι καταγράφονται στις περιόδους αυτές. Είναι περίπου 15 βαθμούς πιο ψηλές από τον μέσο όρο της περίοδου. Είναι ίσως οι πιο ψηλές θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 150 χρόνια.
0: Πρόσφατα ζήσαμε ένα καύσωνα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.
1: Το οποίο αυτό είναι απότοκο της κλιματικής αλλαγής.
3: Αυτό εδώ είναι 100% δικό μας. Δεν έχει να κάνει με το Ελνίνιο. Απλώς το Ελνίνιο έρχεται και κάθεται σαν το κερασάκι από πάνω και δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει. Επίσης, σε σχέση με το χρονισμό, να πούμε ότι το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο, το όνομά του σημαίνει το βρέφος. Έτσι το αποκάλεσαν οι ψαράδες στη Λατινική Αμερική, γιατί συνήθως κορυφώνεται στα Χριστούγεννα.
0: Ναι, ναι.
3: Ένα φαινόμενο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται και να εντατικοποιείται. Βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα τώρα, αλλά πρακτικά στο διάστημα Σεπτέμβρης-Νοέμβρης έχει την κορύφωσή του. Ας είμαστε έτοιμοι και να δούμε μέχρι τότε τι είναι αυτά που κάνουμε και τι είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Τι θέλω να πω, μπορούμε να κάνουμε πολύ λίγα πράγματα για το Ελνίνιο. Πέρα από το και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν συστήματα πρόβλεψης, υπάρχουν συστήματα πρόγνωσης, υπάρχουν μοντέλα τα οποία είναι πολύ πιο εξελιγμένα σε σχέση με πριν από 20, 30 και 50 χρόνια. Για να δούμε τι μας έρχεται, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι σαν κοινωνίες. Και ταυτόχρονα να δούμε τι κάνουμε με κάτι το οποίο είναι όλο δικό μας και είναι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Είναι οι καύσωνες οι θερινοί, είναι οι καταιγίδες που θα μας έρχονται και στη συνέχεια τα πιο περίπλοκα πράγματα που είναι πώς έχουμε σχεδιάσει λάθος τις πόλεις μας, οι οποίες δεν είναι φτιαγμένες για αυτές τις συνθήκες.
1: Ούτε και για τόσο κόσμο να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο, με την έννοια, το λέω, τα αποχετευτικά του συστήματα, τα υδρευτικά του συστήματα, όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι, για παράδειγμα, για μια πόλη που έχει 6 εκατομμύρια κατοίκους.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα αν βάλουμε και μια άλλη διάσταση, την οποία την υποτιμούμε, εποχική διακύμανση του πληθυσμού. Έχουμε περιοχές και πόλεις πλέον, όχι μόνο νησιά, έχουμε και πόλεις οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το πληθυσμό τους λόγω τουριστικής κίνησης.
1: Τους καλοκαιρινούς μήνες.
3: Αυτό σημαίνει επιπλέον σκουπίδια, επιπλέον υλικά μιας χρήσης, επιπλέον ενέργεια, επιπλέον πίεση στα οδικά δίκτυα, επιπλέον πίεση στα δίκτυα αποχέτευσης κτλ. Σχεδιασμοί τους οποίους δεν έχουμε λάβει υπόψη σοβαρά. Μένουμε στο έρχεται παραπάνω κόσμος, τι καλά, τι ωραία. Οι ουρές αυτές ποιες είναι? Επίσης, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, καυσώνων κτλ., πώς αντιμετωπίζουμε αυτό?
1: Και υπάρχει και άλλο ένα, άλλη μία παράμετρος που εγώ θα προσθέσω, ότι για παράδειγμα στις περιοχές που θα χτυπηθούν από τέτοια φαινόμενα και θα είναι πιο σφοδρά από άλλες φορές, θα δημιουργηθεί και από εκεί ένα κύμα μεταναστευτικό. Δηλαδή, είπατε πριν, ας πούμε, κάποιες περιοχές.
0: Μετακινήσεις πληθυσμών.
1: Βέβαια, θα έχουμε ερημοποίησεις κάποιων περιοχών ενδεχομένως. Κάποιοι άλλοι θα πλημμυρίσουν. Δηλαδή, σήμερα υπάρχει πρωτοσύλλογο για νησί που βυθίζεται κάθε χρόνο ένα πόντο μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, όλα αυτά θα δημιουργήσουν και μεταναστευτικές ροές. Δηλαδή, ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε ένα καινούριο κεφάλαιο. Έτσι δεν είναι?
3: Κύριε Χατζημιχάλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Η μετακινήση των πληθυσμών δεν γίνεται επειδή ο κόσμος λέει «Ας πάω μια εκδρομή». Γίνεται γιατί οι συνθήκες στις οποίες ζουν γίνονται αβίωτες. Είτε επειδή υπάρχει πόλεμος, είτε επειδή υπάρχει λοιμός, είτε επειδή οι συνθήκες πλέον δεν επιτρέπουν να καλλιεργηθεί η γη, να παραχθεί τροφή, δεν μπορούν να μείνουν εκεί. Και αυτό γίνεται όλο και πιο τακτικό, όλο και πιο συχνό. Άρα μην απορούμε στη συνέχεια όταν βλέπουμε κόσμο να φεύγει, και κυρίως να φεύγει και να πηγαίνει προς εκεί που νιώθει ότι υπάρχει ασφάλεια και είναι η πόλη. Γυρνάω και το συνδυάζω αυτό με αυτό που λέγατε πριν, ότι οι πόλεις αρχίζουν και γίνονται βίωτες, αρχίζουν και ξεπερνούν τα όρια τους, τη φέρουσα ικανότητά τους, αν την είχαμε ορίσει ποτέ. Αλλά είχαμε μείνει σε μια λογική ότι δεν πειράζει, αναπτυσσόμαστε κτλ. Και έχει ενδιαφέρον γιατί οι πόλεις αναπτύσσονται πάντα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Άρα το δάσος και το χώμα που ήταν η απόλυτη άμυνά μας, το κλιματιστικό μας και το σφουγγάρι μας για τα νερά των καταιγίδων και των βροχών κτλ., αρχίζει και εξαφανίζεται και δίνει τη θέση του σε περισσότερο τσιμέντο, περισσότερο άσφαλτο, τα οποία λειτουργούν αφενός σαν φούρνος, αφετέρου σαν λιπαντικά για να τρέχει το νερό της βροχής της καταιγίδας γρήγορα. Είναι όλο λάθος. Αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουμε ξανά και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Ξέρουμε ότι δεν είναι μια εύκολη εξίσωση και κανείς δεν θέλει να τα αγγίξει. Το θέμα
0: εδώ το βλέπεις σε μικρογραφία αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δηλαδή,
3: ακριβώς, το βλέπουμε στην πόλη μας.
0: Δηλαδή, εγώ είδα ότι έβαλα περισσότερα φυτά στο μπαλκόνι μου και έπεσε σχεδόν ένα βαθμό η θερμοκρασία στο σπίτι μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει ο καθένας μας και ως μονάδες, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Χρειάζεται ένα κεντρικό σχεδιασμό.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο αυτό το πράγμα, κύριε Χαραμπίδη. Ένας από τους, μια χώρα η οποία είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές και από τους μεγαλύτερους που προκαλεί αλλαγές ας πούμε, στο κλίμα, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζει τίποτα από όλα αυτά πια.
1: Και η Κίνα το ίδιο και η Ινδία το ίδιο.
3: Μια στιγμή μου λέγεται, έχετε δίκιο σε κάποιο βαθμό, γιατί προφανώς δεν φταίει για την κλιματική αλλαγή η Ελλάδα. Η συμβολή της χώρας μας είναι πάρα πολύ μικρή, είναι της τάξης του 0,3% σε πλανητικό επίπεδο, αλλά αν δείτε κατά κεφαλήν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το πόσο συμβάλλουμε, δεν είμαστε και τόσο καλοί. Έχουμε μια οικονομία η οποία είναι μη αποτελεσματική, μη αποδοτική, δηλαδή καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια για να παράγουμε μια μονάδα έργου κτλ. Και επίσης αυτό το οποίο αναφέρατε πριν για τις άλλες χώρες οι οποίες λιπαίνουν, θα σας πω ότι αν κάναμε την κουβέντα αυτή πριν από 10 χρόνια και σας έλεγα ότι η Κίνα στο μέλλον θα είναι ένας παίκτης κλειδί για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, θα λέγατε μα αυτή είναι η πιο βρώμικη χώρα όσον αφορά την ενέργειά της κτλ. Και όμως η Κίνα που γνωρίζουμε με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κτλ., εξέδωσε εθνικό σχέδιο με χρονοδιαγράμματα για το πότε θα φτιαχτεί ο τελευταίος λιγνητικός σταθμός, ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα η οποία προωθεί πιο επιθετικά από κάθε άλλη και τις
1: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχετε δίκιο. Κόντρα σε αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Κόντρα σε αυτά που υποστήριζε ο κύριος Τραμπ, ναι, για παράδειγμα, ναι, ότι οι Κινέζοι τα φτιάχνουν αλλά δεν τα χρησιμοποιούν στη χώρα τους.
3: Ναι. Όχι απλώς τα χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν σε τεράστιες ποσότητες, σε τεράστιους όγκους κτλ. Εγώ θα έλεγα θα ήταν καλό να γυρίσουμε λίγο στον καθρέφτη και να δούμε τον εαυτό μας, γιατί πολλές πολιτικές επιλογές μας μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές του πρόεδρου Τραμπ ή χρησιμοποιούν τον πρόεδρο Τραμπ σαν δικαιολογία. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρο Τραμπ καλά κάνει τις επιλογές του και κερδίζει τεράστια ποσά αυτός και υπέρι αυτών. Το θέμα είναι τι θα μείνει μετά φεύγοντας. Και εμάς μας νοιάζει τι θα μείνει στη χώρα και στον πλανήτη όταν φύγει ο πρόεδρος.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Χαραλαμπίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε η κουβέντα τώρα ανοίγει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή την έκθεση του ΟΗΕ, προσπαθήσαμε να την ανοίξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για το Ελνίνιο που έρχεται, σύμφωνα με την προειδοποίηση και την έκθεση που έβγαλε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, με 13 βαθμούς. Ωραία θερμοκρασία, εσείς. 13 βαθμούς στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει πώς λέγεται το τυχερό βουνό.
0: Λάκι Μάουντεν.
1: Βουναλάκι. Αυτό είναι για σένα. για σένα. Είχα καιρό, λέει, να στείλω ένα τέτοιο ανεκδοτό.
0: Καλό, πολύ καλό.
1: Καλημέρα στον κύριο Διονύση. Θα το ψάξουμε αυτό που μας λέτε, κύριε Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Να ελέγχετε τους πολιτικούς, να τους σατιρίζετε, ενίοτε όμως όταν πρέπει να τους λιδωρείτε όταν πρέπει. Αλλά όλους. Αυτός είναι ο σκοπός της έντιμης δημοσιογραφίας. Να ακούσουμε και από τα χιλάκια σας και κάτι για τον εξάμεινο αντιστασιακό.
0: Ποιον?
4: Πού το θυμηθήκατε τώρα?
0: Ποιον?
1: Που είχε πει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ήταν 6 μηνών και έκανε αντίσταση.
0: Ρε,
1: και από τα χιλάκια σας και κάτι για τον εξάμεινο αντιστασιακό.
0: Ποιον?
4: Πού το θυμηθήκατε τώρα?
0: Ποιον?
1: Που είχε πει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ήταν 6

0: στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα καθόδου δηλαδή προς Αθήνα, στο ύψος της Φιλοθέης, και στο ρεύμα ανόδου στο Νέο Ψυχικό. Εκεί στο ύψος του Νέου Ψυχικού είναι πάρα πολύ φορτωμένα. Επίσης έχει γίνει, βλέπω εδώ, ένα ατύχημα στην... Τραγωκλησιάς είναι αυτή.
1: Στη Βριούλων. Μ' αρέσει να
0: θα το μάτα, λέω. Διονύση, μιλήσε λόγω δρόμου τώρα για τις ούρθες, ας πούμε, να τρελάνουμε τον κόσμο. Θα πει, άκουσα εγώ εκεί ατύχημα.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα στη Βριούλων.
0: Όχι, Αττική οδός είναι αυτή εδώ. Είναι λίγο πριν την Πεντέλης. Έχει γίνει ένα, γιατί μην γελάω καιρός, έχει γίνει ένα ατύχημα. Προσέξτε, είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο το πρόβλημα, πολύ μεγάλο, το οποίο φτάνει, ξεκινάει πριν τη λεωφόρο Πεντέλης και φτάνει νοητά, σκεφτείτε, μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας. Πού αλλού να σας πω ότι έχει προβλήματα? Στη Μεσογείο έχει προβλήματα, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Να δω την παραλία, τι γίνεται. Τον έχω μεγάλο από όλο το χάρι.
1: Μέχρι να πεις την παραλία, να πω εγώ ότι ο κύριος Γιάννης από το Μεσολόγγι μας στέλνει καλημέρα με γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Συνδυασμό. Γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα φεύγουμε. Ωραία. Πήγε 8 η ώρα. Πάμε να φύγουμε.
1: Σε μένα.
0: Ναι, έτσι. Γλυκό τριαντάφυλλο, κάτι και κοιτάει το γλυκό τριαντάφυλλο.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα

0: Τμήματα Ασφάλειας στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Bert Hanion, 100,6 και 104 στα FM.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Χανίων. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Με συνεχή ροή καταφθάνουν νέες λεμβοί με μετανάστες στα νότια της Κρήτης. Μετά τη χθεσινή πρωινή διάσωση 43 αλλοδαπών στα νότια της Γάβδου, μία ακόμη επιχείρηση διεξήχθη το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό σκάφος της δύναμης Frontex, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν 38 αλλοδαποί μέσα σε λέμβο εν πλώ, περίπου 2 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ, ενώ αναμένεται εκ νέου συντονισμός για τη μεταφορά τους στην Κρήτη στις προσωρινές δομές πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας. Αναστάτωση προκλήθηκε στη λεωφόρο Κουντουριώτη στο Ρέθυμνο όταν ένας άνδρας 86 ετών έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Ο 86χρονος κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο πίσω από τη λεωφόρο με την πτώση να αποβαίνει μοιραία και να χάνει τη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και αστυνομία. Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο Χανίων 69χρονος εργάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από πτώση την ώρα του μεροκάματου σε περιοχή στους Αγίους Αποστόλους. Ο άτυχος άνθρωπος έπεσε από τη σκάλα το απόγευμα της Δευτέρας την ώρα ηλεκτροσυγκόλησης με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το 4ο Λύκειο Ηρακλείου, όταν ένα 16χρονο παιδί, μαθητής της Δευτέρας Λυκείου, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο την ώρα που διέσχιζε το δρόμο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να σπένδουν να βοηθήσουν, με το παιδί να τραυματίζεται στο κεφάλι. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Παγνί για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στη λιμενική αρχή της Παλιόχωρας για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού σε κατάσταση διάβρωσης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Παχιά Άμμους. Ο όλμος βρέθηκε σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 1,5 μέτρου. Οι λιμενικοί βρέθηκαν άμεσα στο σημείο του ευρήματος, ενώ η γύρω περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μέχρι να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Το Νόημα Κρήτη διοργανώνει κύκλο εκδηλώσεων συζητήσεων με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας με γενικό θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού διαλογικού πόλου που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του δημόσιου διαλόγου γύρω από επίκαιρα και διαχρονικά κρίσιμα ζητήματα. Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Ομιλητής θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε νέα εποχή εισήλθε και επίσημα ο τομέας της καθαριότητας στο Ηράκλειο με την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ιδιώτη εργολάβο το μεσημέρι της Τρίτης στη Λότζια. Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο συγκεκριμένων υπηρεσιών της καθαριότητας έχει ως στόχο το έργο να ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου και να εφαρμοστεί το σχεδιαζόμενο μεικτό σύστημα στο Δήμο Ηρακλείου. Από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται προς τους πολίτες ότι ουδέποτε ο Δήμος Χανίων ή ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους έχουν προχωρήσει, έχουν εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, φορέα να διενεργεί πωλήσεις κλήρων, λαχιοφόρους, αγορές ή οτιδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα για την ενίσχυση της λειτουργίας της δομής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζητείται σήμερα, Τετάρτη, το μείζον ζήτημα της οριοθέτησης και της διαφαινόμενης συρρήκνωσης στον οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και της Παράταξης Ηράκλειο, η πόλη μας Μιχάλη Καραμαλάκη. Με την κατάθεση ειδικού πραγματογνώμονα που ανέλησε βίντεο και ντρόουν από την ημέρα της δολοφονίας του Σίβη Βαλιράκη, συνεχίστηκε χθες η δίκη για την υπόθεση. Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε τεχνικός πληροφορικής που όρισε η οικογένεια του πρώην υπουργού προκειμένου να αναλύσει και να συντάξει έκθεση για τα ψηφιακά αρχεία που υπάρχουν για την υπόθεση. Έντονη η αναστάτωση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο πυροσβεστικό σώμα Ηρακλείου η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον ΟΜΟ σε μια χρονική συγκύρια που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες. Με κεντρικό μήνυμα το αύριο ανθίζει σήμερα ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑ και τη ΔΕΔΙΣΑ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στις δράσεις που διοργανώνονται για την Παγκρίτια. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κήπο Χανίων. Και ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές, προβλέπει για σήμερα στο νησί Έμι. Οι άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Φύσα αεράκι φύσαμε, καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη από την Άρτη Ηρακλείου και την Άρτη Χανίων.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Να και η Μαρίνα μας από 97,5 και 105,6 τα FM εκπέμπει με το πρόγραμμά μας στα Ανατολικά με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και στην, την Ελένη Λού στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και από εδώ από τα Χανιά, Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματική υποστήριξη. Για να μην με μαλώσει η Κατερίνα Πολύζου, να σας πω ότι εκπέμπουμε στους 100,6 και 104 στα FM και επίσης να σας πω ότι εδώ βρήκα κατά την κουρασμένη την Κατερίνα Πολύζου που είναι στο στούντιο.
0: Ναι, γιατί κάναμε φασίνα πρωί-πρωί.
1: Και φασίνα πρωί-πρωί.
0: Δηλαδή
1: και δούλευες και όλο το τριήμερο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε.
0: Αν κερδίσουμε το λότο, θα είμαστε λίγο καλύτερα. Αλλά δεν παίζουμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, τα μικρά, τα σημαντικά κάνουν τη διαφορά, Κατερίνα.
0: Η χλωρίνη που σφουγγαρίζεις πρωί-πρωί.
1: Όχι, δεν εννοούσα τη χλωρίνη. Εντάξει, αποσφουγγάρισες. Λαμπίκο. Άσε που είσαι τυχερή που είναι και λαμπίκο το σπίτι που θα γυρίσεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πούμε και για το ίντερνετ. Ότι μας ακούνε σε όλο τον κόσμο.
1: Α, ναι, να πούμε.
0: www.rteco.gr. Αυτά ήταν, τα πάμε.
1: Και μας ακούνε και μας παρακολουθούν.
0: Ένα παγωτό κέρασμα σε όποιον μου πει πόσοι είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή.
1: Τώρα, επίτηδες βάζεις τέτοιο γρίφο.
0: Πόσα
1: γιατί δεν μπορεί να,
0: παράθυρο
1: δεν μπορεί να απαντηθεί, γιατί πρόσεξε. Και τώρα να σου απαντήσω.
0: Αυτή
1: σε πέντε λεπτά μπορεί
0: είναι.
1: Να είναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, μπορεί να αλλάξει
0: right
1: το μοτίβο.
0: Right now, που θα λέγει και ο Τραμπ, είναι 40.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, χαμός.
1: Ναι.
0: Πάει ναι αριστερά, bye bye.
1: Ναι. Λοιπόν, να σε πάω κάπου αλλού.
0: Πού να πας?
1: Να καταχραστώ το χρόνο, το λίγο.
0: Ναι,
1: δύο-τρία λεπτά θα μου πάρει που θέλω να πω κάτι. Εγώ δεν δούλευα λοιπόν αυτές τις τέσσερις μέρες, αλλά αυτές τις τέσσερις μέρες συνέβησαν πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Δεν με παρακολουθείς καθόλου, καθόλου όμως δεν με παρακολουθείς, διότι η Κατερίνα Ηπολίζου με πήρε τη Δευτέρα το απόγευμα τηλέφωνο, εγώ δεν της απάντησα. Κάποια στιγμή μπόρεσα, την πήρα τηλέφωνο και η Κατερίνα δεν μου απάντησε. Τελικά μιλήσαμε το βράδυ για άσχετα πράγματα περί ανέμων και υδάτων. Γιατί κάνω τώρα εγώ αυτή την αναφορά? Αν με παρακολουθούσες και αν με σκεφτόσουν λίγο και αν έμπαινε στο Facebook που δεν το έχεις ούτε εσύ ούτε εγώ, εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στην Ελίνα Βροντάκη και στην Τίνα Δαμιανάκη. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε την αγωνιστική τριάδων, τα τελικά τριάδων στο bowling. Θα πω πολλά, βγήκαμε δεύτερες.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πού τα γλυκά?
1: Ούτε γλυκά ούτε τίποτα.
0: Μουδεκουλούρι.
1: Μουδεκουλούρι, μου δεν τίποτα. Ήταν 13 ομάδες. Παίξαμε με τα θεριά. Παίξαμε με ονόματα του bowling. Πολλά συγχαρητήρια στο μπαμπά και στο γιο Αγγελάκη και στο Σπυριδάκι που μας φάγανε στη γωνία.
0: Ναι.
1: Πήραν την πρώτη θέση. Είμαστε η μοναδική τριάδα γυναικών. Και συγχαρητήρια και στην τρίτη ομάδα. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά εμείς έχουμε Λάβε. Μέσο όρο 160-165. Αυτοί έχουν μέσο όρο 195-200. Και κάναμε τη διαφορά, μπήκαμε ως outsider. Και μετά στο τέλος περιμέναμε η πρώτη ομάδα που ήμασταν στο πρώτο λεπτό
0: το
1: παιχνίδι.
0: Τσίπρα και την Καριστιανή.
1: Ναι. Θα με αφήσεις, επειδή είμαστε σε επαγκρίτιο επίπεδο, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Φιωτάκι το Σταύρο και στο γιο του. Έρχονται τα παιδιά από το Ηράκλειο και παίζουν bowling στα Χανιά.
0: Γεια σας, παιδιά,
1: αλλά μιλώντας για τα Φιωτάκια, όχι σε επαγκρίτιο επίπεδο, έχουν διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με τέτοιους τα βάλαμε λοιπόν, outsider.
0: Άρα
1: όπου έχεις ψυχή, όπου έχεις ψυχή, κερδίζεις. Κέρδισε η ψυχή. Το θέλαμε. Είχαμε και handicap, να τα λέμε και αυτά. Θα σου εξηγήσω άλλη φορά τι είναι. Αλλά δεύτερη ήταν. Γι' αυτό δεν σου απάντησα στο τηλέφωνο, στο λέω την Τετάρτη.
0: Κουλούρι λοιπόν, θα με κεράσεις.
1: Θα σε κεράσω και κουλούρι και καφέ και χυμό και ό,τι άλλο θες. Λοιπόν, αυτά. Από τα άλλα επαγγελματικά θα αλλάξουν τα πράγματα, Κατερίνα. Έχω τη διαβεβαίωση ότι να κάνουμε λίγο υπομονή και τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ καλύτερα. Αυτά. Και είμαστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ που μου επέτρεψες να πω για το bowling.
0: Τι ευχαριστείς. Συγχαρητήρια και σε σένα και σε όλους τους αγωνιζόμενους.
1: Και παίξτε bowling, παιδιά, είναι ωραίο.
0: Παίξτε bowling, ναι. Για μένα μην μου πείτε να παίξω. Θα φύγω με την μπάλα, αν με παίρνει τούτη σε βίντεο που θα με παίρνει. Ναι, θα κάνει άπειρα κλικ στο YouTube, χιουμοριστικά.
1: Ναι.
0: Θα πάω με την μπάλα στο διάδρομο, λοιπόν. Πώς το κάνει και δεν φεύγετε με την μπάλα, εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Κατά τα άλλα.
0: Δεν σε παρασύρει μπάλα.
1: Κατά τα άλλα, γίνεται χαμός. Και μ' αρέσει που στο δελτίο έλεγα, Κατερίνα, για τους μετανάστες. Ναι. Εδώ οι συνάδελφοί μας από το Ηράκλειο λένε ότι είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς, λέει, ατόμων που εντοπίστηκαν στην περιοχή Κατάρτη Γόρτινα στην Νότια Κρήτη. Κατέγραψαν οι αρχές 182 άτομα, εκ των οποίων 5 γυναίκες.
0: Τι να πω. Μια ανθρώπινη τραγωδία. Δεν φοβούνται τη φυλακή τελικά.
1: Και εντάξει, όσο ο καιρός είναι καλός, τόσο οι αριθμοί ανεβαίνουν, το βλέπεις, ε?
0: Και θα ανέβουν και σήμερα που έχουμε λίγα μποφόρ, πάλι θα έρθουν πολύ. Και το πρόβλημα δεν λύνεται, βεβαίως. Το πρόβλημα δεν λύνεται όσο δυστυχούν άνθρωποι, όσο η κλιματική κρίση στεγνώνει περιοχές, όσο μεγάλες δυνάμεις χρηματοδοτούν εμφύλιους παραγμούς προκειμένου να προσπορήσουν πολύτιμες γιές. Τα ξέρουμε αυτά, το παιχνίδι της πολιτικής το ξέρουμε. Ο Τραμπ μάνισε με τον Νετανιάχου, αλλά το ίδιο που μας κάνει. Γίνεται μια γενοκτονία στο Λίβανο και ένας επεκτατισμός άνευ προηγουμένου στο όνομα της Χεζμπολάχ. Έρχεται και ο κύριος Σαμαράς στο Ηράκλειο, όπως αντιλαμβάνεστε, θα βρεθούμε στο επίκεντρο. Διαφωνίες και στο Πασόκ.
1: Αμή τι άλλο, η περίοδος η προεκλογική που έχει ξεκινήσει, η Κατερίνα, ένα ενδιαφέρον το έχει.
0: Έχει δύο ενδιαφέροντα, αλλά έχει πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο σε τιμές των καυσίμων, γιατί το ταμείο είναι μείον και όχι μέχρι τις 13 του μήνα δεν μένει ευρώ, μέχρι τις 8 με 9 του μήνα να πληρώσουν λογαριασμούς, δεν μένει φράγκο. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε το πρώτο μας καλεσμένο.
1: Ναι, πριν πάμε στο τραγούδι, ναι,
0: πού
1: επειδή.
0: Να πάμε, πού θες να πάμε.
1: Θέλω να το πω γιατί δεν το είχαμε στο δελτίο ειδήσεων. Ναι. Το τρίχρονο κοριτσάκι Κατερίνα τα κατάφερε. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, βγήκε από την εντατική του βάλεγου στο δελτίο. Ξέχασα να τη στείλω.
1: Ναι. Εμείς στο δελτίο δεν το είχαμε. Ανεξέχασες εσύ με τον κυδεμόνα σου. Με τον κυδεμόνα σου.
0: Τώρα το πρωί το πρόσθεσα, αλλά ξέχασα να στείλω.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Δεν είμαι καλά.
1: Αλλά είναι σημαντικό το νέο. Το νέο είναι ότι είναι μια εξέλιξη ενθαρρυντική. Βγήκε, πήρε εξιτήριο από τη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, όπου ήταν τις τελευταίες μέρες, που σημαίνει ότι η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση.
0: Πάει στην παιδιατρική το παιδάκι.
1: Ωραία.
0: Δεν φεύγει τελείως βέβαια από το νοσοκομείο, ναι, αλλά τη γλίτωσε.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε 3 παιδάκια στα αζήτητα.
1: Στο δικό μας νοσοκομείο.
0: Σε έναν κόσμο άγνωστο, και θα γίνουν 4 μόλις με το καλό το παιδάκι συνέλθει τελείως. Θα γίνουν 4 τα παιδάκια στα αζήτητα, θα δοθούν σε κάποιο παππού ή γιαγιά και είμαι σίγουρη ότι η Δύση θα ασχοληθεί περαιτέρω, γιατί δεν είναι παιδιά κάποιας τάξης. Mm-hmm. Είναι αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν για να βασανίζονται και να δοκιμάζονται στη ζωή σε άνισες συνθήκες, όταν τα ίδια δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Να πάμε τώρα στο τραγούδι, μην πάρω κι άλλες ανάποδες.
1: Ευχαρίστως.
0: Σκέφτηκα τα παιδάκια.
1: Ευχαρίστως.

0: Ο χαμάν αμάν που λέει και το τραγούδι. Εδώ είμαστε. Ο χαμάν αμάν. Πάμε να δούμε τις τιμές των καυσίμων. Διότι μπορεί ο Τραμπ να παίζει και να βγαίνουν εκατομμύρια για κάποιους που παίζουν στα χρηματιστήρια ανάλογα με τις δηλώσεις που αγοράζουν και πουλούν μετοχές. Εμείς όμως και να πουλάνε οι ΗΠΑ καύσιμα και φυσικό αέριο το ένα το άλλο, το ένα άλλο ένα, που θα λέγει η γιαγιά μου, η Κατίνα. Αλλά εδώ ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Ομουρεθύμνης, ο κύριος Ηρακλής Ξηδάκης, θα μας δώσει την σκληρή πραγματικότητα των τιμών των καυσίμων. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα και καλό μήνα να έχουμε με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα με υγεία και υπομονή.
1: Καλώς θα είναι κύριε Ξηδάκη.
2: Ευελπίζομαι. Αυτό, αλλά σε αυτό δεν μπορεί να ελπίζει κανείς και να έχει βάσιμες ενδείξεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Βλέπετε ότι ένα κρυολόγημα να υπάρξει στο Λονδίνο και μια βαριά πνευμονία στη Νέα Υόρκη, οι αγορές παίζουν και κατεβάζουν και κάνουν τα παιχνίδια τους για να, για ορισμένους να κερδοσκοπούν. Και είναι ο καιρός το οποίο εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη κερδοσκοπία για ορισμένους. Τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε, ακούτε σήμερα σταματάει ο πόλεμος, θα πάμε σε μια εβδομάδα να τα βρούμε, ελπίζομαι το ένα το άλλο, και βλέπετε το πετρέλαιο μόνο με αυτές τις κουβέντες και πέφτει προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στην Κρήτη, όπως η αμόλυδη κυμαίνεται από το 2,02 το λίτρο μέχρι 2,05, ανάλογα πόσο αγοράζει ο κάθε συνάδελφος από, από την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται.
1: Μια ομοιομορφία τη βλέπουμε, πρόεδρε.
2: Ναι, εντάξει,
1: σε όλη την Κρήτη.
2: Σε όλη την Κρήτη δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όλα,
2: δεν, πολύ. Δεν ψωνίζομαι όλοι με τις ίδιες τιμές.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ανάλογα, εξαρτάται και που βρίσκεται το πρατήριο υγρών καυσίμων και πόσο τουριστική
2: ναι,
0: είναι.
2: Ανάλογα και τι διευκολύνσει σου έχει κάνει η εταιρεία και πολλά, πολλά παίζουν πάνω στη διαμόρφωση της τιμής.
1: Εκείνο το, κύριε πρόεδρε, εκείνο το διπλό μπροστά το παντρευτήκαμε.
2: Για κάμποσο καιρό, ναι, ναι, πιστεύω ναι. Ναι, ναι, γιατί παρόλο που όλη την περασμένη εβδομάδα υπήρχε και μια πτώση των τιμών προς τα κάτω, βλέπουμε ότι από σήμερα σταματάει αυτή η πτώση. Έχουμε μια σταθερότητα σήμερα και αύριο, δείχνουν τα στοιχεία. Τώρα το πώς θα πάει από εβδομάδα δεν το γνωρίζουμε, δεν έχω ένδειξη. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι και να πέσει το πετρέλαιο χαμηλά, δηλαδή κάτω από τα $90, $85 αυτό να πάει, θα δούμε αυτή την αποκλιμάκωση των τιμών ότι θα αργήσει να έρθει. Δηλαδή θα περάσει κανένα δίμηνο με τρίμηνο και για να δούμε ξανά τη βενζίνα να επιστρέψει στα πρώην πολέμου καταστάσεις, το 1,70, 1,68 που ήταν, και το πετρέλαιο κάτω από το 1,5 ευρώ. Θα καθυστερήσει δυστυχώς.
1: Σας παραπονιούνται οι ξένοι, ας πούμε, να το πάρουμε πριν πάμε στους δικούς μας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, από τους ξένους, από τους τουρίστες δεν έχουμε παράπονα φέτος. Διότι το γνωρίζουν και εκείνοι, διότι έχουν και εκείνοι στη χώρα τους ακριβή αγορά καυσίμων. Και μπορώ να πω σε ορισμένες χώρες είναι πιο ακριβά από ότι είναι εδώ. Προπαντός τους φαίνεται και παράξενο, γιατί στη χώρα τους το πετρέλαιο είναι στα 2 ευρώ, ενώ εμάς είναι κάτω από το... είναι στο 1,80, 1,79, 1,80 παίζει το πετρέλαιο, και τους φαίνεται παράξενο. Εντάξει, προσπαθούμε, τους λέμε ότι υπάρχει μια επιδότηση το ένα το άλλο και είναι αυτό συγκρατημένο το πετρέλαιο. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχουμε γκρίνιας φέτος από τον ξένο κόσμο.
0: Γιατί στη Γερμανία, ας πούμε, τα καύσιμα, θα σας πω γιατί, είναι πιο ακριβά από εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε τι να πούμε, το ξέρουν, έχουν την επίγνωση, ναι, ότι έχουν, η κρίση, ναι, στα στενά του ορμού έχει δημιουργήσει οικονομικό πρόβλημα και στην αγοροπολισία των καυσίμων. Έτσι είναι.
2: Βέβαια. Μα το βλέπουν ότι και τα ακούνε, και ότι με τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν φέρει τις αύξηση στα αεροπορικά καύσιμα, αύξηση εδώ. Οπότε δεν είναι διαμαρτυρό. Εντάξει, από την εγχώρια αγορά, από τους εγχώριους καταναλωτές, εντάξει, ακούμε την κρίνια ότι γιατί δεν πρόκειται να πέσει, και ακούμε ότι πέφτει το βαρέλι τόσο και γιατί δεν πέφτουν τα καύσιμα και όλα αυτά. Εντάξει, προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να εξηγήσουμε στους καταναλωτές το παιχνίδι το οποίο παίζεται, ότι ναι μεν μπορεί να πέσει το βαρέλι, αλλά απότομα δεν μπορούν να πέσουν οι τιμές προς τα κάτω, διότι είναι τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει.
1: Εδώ βέβαια, και όχι μόνο στο δικό μας νησί, και στα άλλα νησιά είναι αισθητή η διαφορά από την πρωτεύουσα, ας πούμε, και την πάνω Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, να συγκρίνουμε ότι εδώ πέρα για να έρθει το καύσιμο στο πρατήριο, εντάξει, είσαι μεσολαβή το μεταφορικό κόστος που είναι από το καράβι. Είναι τα μεταφορικά τα οποία μετά χρειάζονται από τις εγκαταστάσεις να μεταφερθούν μέχρι στο τελευταίο πρατήριο στην Κρήτη. Το ίδιο και στα υπόλοιπα νησιά. Οπότε αυτό το μεταφορικό κόστος κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Ποιος θα το πληρώσει? Μετακυλίεται στην τιμή του καυσίμου, το οποίο τελικώς αποδέχεται να το πληρώσει, ποιος είναι ο καταναλωτής, όπως σε όλα τα αγαθά. Δεν είναι μόνο στο καύσιμο.
1: Τώρα,
2: βλέπετε και οι μεταφορικές εταιρείες με την αύξηση του πετρελαίου που έπιασε τα 2 ευρώ 2 τόσο, αυτόματα ανεβάσαν και αυτές το κόμιστρο απάνω στη μεταφορά. Όπως οι πάντες.
0: Όλα, το ένα παρασύρει το άλλο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι θα έχουμε και νέα άνοδο των τιμών?
2: Μπορεί να έχουμε, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
0: Λέτε, θα είναι...
2: Μπορεί να έχουμε, αλλά όχι τόσο μεγάλη, να πιάσουμε πάλι με την τιμή της αμόλυδης, να πιάσουμε τα 2,20-2,22 που είχαμε πάει. Πιστεύω ότι θα κοιμηθούμε μέσα στο καλοκαίρι, και αν όλα πάνε καλά, και ευελπιστούμε και ελπίζομαι να σταματήσει ο πόλεμος, ότι μπορεί να παίζει αμόλυδη για κάποιο καιρό, με 2 εδώ πέρα στο 2, 2,5, 2,7, άντε το πολύ 2,10 να φτάξει.
0: Η συμπεριφορά των καταναλωτών ποια είναι? Έχουν περιορίσει τις κινήσεις των Ελλήνων, εννοώ.
2: Εντάξει, τον ναι, των Ελλήνων, οι ντόπιοι έχουν περιορίσει πάρα πολύ. Υπάρχει πτώση από την εγχώρια, τους εγχώριους καταναλωτές, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει μια πτώση μεγάλη στα καύσιμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Ναι, Πρόεδρε.
2: Και, εντάξει, περιμένουμε όλοι, περιμένουμε να αλλάξουν όλα τα πράγματα, μήπως και εμείς σαν πρατηριούχοι, γιατί κακά τα ψέματα, και εμείς υποφέρουμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
0: Και δοκιμάζονται και ανεξάρτητοι πράκτορες καυσίμων.
2: Ναι, ναι. Και ο τουρισμός φέτος μπορεί να έχουν ναι, με τουρισμό, αλλά εντάξει, δεν είναι και ότι θα νοικιάσουν τα αυτοκίνητα και θα κάνουν τη βόλτα τους και ότι θα σου πούνε φουλαρέ μου το κάνουν αυτό. Βάζουν και αυτοί, είναι φιδωλοί το πόσο κάψιμο θα βάλουν για να κάνουν τις...
0: Εργαζόμενοι είναι και αυτοί. Εργαζόμενοι είναι και αυτοί.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε.
2: Ναι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλό
0: καλοκαίρι να έχετε. Γεια σας.
2: Αμήν. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της του Επιμελητηρίου Οικονομολόγων Δυτικής Κρήτης, τον Πατρίκτο Πετσετάκη, να μας δώσει ο κύριος Πετσετάκης όλο αυτό το νέο πλαίσιο, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις των υποχρεώσεών τους προς Δήμο, ασφαλιστικά ταμεία, με εξοδικαστικές διαδικασίες, ακόμα και σε περιπτώσεις καταναλωτικών δανείων. Καλημέρα κύριε Πετσετάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Πολύσου, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση που μας δίνετε, πραγματικά την ευκαιρία κάθε φορά που ένα νομοσχέδιο στη Βουλή να αποτυπώνουμε την επιστημονική μας άποψη ως οικονομολόγοι. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σας ακούω πολύ καλά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος, έχει πάει στον ουρανό. Και υπάρχει αδυναμία αποπληρωμής χρεών και από μικρούς επιχειρηματίες, αλλά και από ιδιώτες με μισθωτούς, συνταξιούχους. Το κόστος ζωής προκαλεί δύσπνοια σε όλους τους εργαζόμενους και στους μικρούς επιχειρηματίες.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε, κυρία Πολύζου, και χαίρομαι που πραγματικά αποτυπώνεται την πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα την οποία τη ζούμε όλοι. Όλοι εμείς οι μικρομεσαίοι, είτε είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είμαστε φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί, ταξιούχοι, ζούμε την πραγματικότητα αυτή που περιγράφεται. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο έχουμε συνεδριάσει και έχουμε πάρει απόφαση ότι η άποψή μας είναι για 120 δόσεις και όχι για 72. Έχουμε ακούσει τις εξαγγελίες από προχθές, Ιουνίου βγήκε στην διαβούλευση για 15 μέρες μέχρι 15 Ιουνίου του 2026 η δημόσια διαβούλευση. Θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε και την επιστημονική μας άποψη, η οποία είναι όχι 72 αλλά 120 δόσεις, για να είναι πιο δίκαιο το νομοσχέδιο αυτό και να έχει περισσότερη εφαρμογή σε περισσότερους ενδιαφερόμενους. Και στο κομμάτι που έχει βγει για τις 72 δόσεις, είναι πάρα πολλές οι αγγυλώσεις και οι περιορισμοί που βάζει. Συνεπώς θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο που είναι στη δημόσια διαβούλευση εδώ και 3 ημέρες είναι άδικο για όλους αυτούς που πραγματικά θέλουν να ρυθμίσουν, να βγάλουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα περισσότερα από την ΑΔΕ, αλλά δυστυχώς οι περιορισμοί είναι πάρα πολλοί. Τι εννοώ? Τα χρέη τα οποία ρυθμίζονται, μπορούν να ρυθμιστούν με το νομοσχέδιο αυτό, είναι τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/23. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι οποιοδήποτε οφειλή ληξιπρόθεσμη ημί που υπάρχει το 2,5 χρόνια πίσω, δηλαδή 2024-2025 για το πρώτο εξάμεινο του 2026, δεν μπορούν να ρυθμιστούν. Πρέπει να ρυθμιστούν με τον τυπικό τρόπο που είναι 24 δόσεις το τρέχον ισχύο καθεστώς, και πρέπει είτε να έχουν αποπληρωθεί είτε να έχουν ρυθμιστεί χωρίς να απολεστεί οποιαδήποτε δόση από τα ρυθμισμένα. Άρα συνεπώς θεωρούμε ότι είναι άδικο και δεν εφαρμόζεται σε πληθώρα περιπτώσεων, και άρα λοιπόν δεν έχει μια καθολική εφαρμογή του νομοσχέδιου και δεν έχει δικαιοσύνη. Όταν λες για 72 δόσεις, όταν λες ότι τα χρέη με 72 δόσεις θα ρυθμιστούν μέχρι, όποιος χρωστάει μέχρι για οφειλές και ληξιπρόθεσμες μέχρι το 2023. Έχουμε 2026, έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Άρα λοιπόν η πρώτη λοιπόν.
0: Έχουν περάσει 2,5 χρόνια δύσκολα, στα ακριβώς. Οποία έχουν αυξηθεί τα χρέη και οφειλές των ανθρώπων.
1: Έχουν εκτιναχθεί τα χρέη, όχι απλά έχουν αυξηθεί. Παρατηρούνται γιατί επί των δημοσιονομικών, επειδή υπάρχει και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό, το οποίο πρέπει η χώρα μας να εφαρμόσει, βλέπουμε ότι γίνονται αποπληρωμές και η κυβέρνηση ουσιαστικά ανακοινώνει ότι ξέρετε θα γλιτώσουμε πάρα πολλούς στόχους. Δεν αμφιβάλλουμε από αυτού. Όμως όταν το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί, δηλαδή το 5% πληθωρισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι τα 100 ευρώ αξίζουν 95, να το πούμε λίγο απλά. Τα 10 ευρώ που κρατάμε, ένα χαρτονόμισμα των 10 ευρώ, όταν πάμε να πληρώσουμε, σημαίνει ότι αυτόματα αυτό κάνει 9,5 ευρώ με 5% πληθωρισμό για το Μάιο που ανακοινώθηκε εχθές. Άρα το κόστος λοιπόν έχει εκτιναχθεί στην ενέργεια, στα ενίκια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί, και άρα λοιπόν και οι οφειλέτες, οι οποίοι δεν μπορούν να τα αποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και στην εφορία αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία, Θα πρέπει λοιπόν να εξευρεθεί ένας τρόπος για δικαιότερο τρόπο διακανονισμού.
0: Ξέρετε, εμείς προτάσουν λοιπόν από την κυβέρνηση ότι 120 δόσεις δεν κάνουμε, γιατί όσοι κάνανε 120 δόσεις αποδειχθήκαν κακοπληρωτές. Αυτό από πού προκύπτει? Γιατί εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους, του εαυτού μου συμπεριλαμβανομένου, που ανελιπώς καλύπτω αυτή μου την υποχρέωση.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς τα νούμερα τα οποία έχουν τα επίσημα, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 900-1 εκατομμύριο αφημοί τα οποία χρωστάνε. Και επίσης τα ανήθικα.
0: Ναι, αλλά χρωστάνε, προσθέτουν και νέα χρέη, ξέρετε. Αυτό, δεν είναι μόνο τα παλιά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν τα ρυθμιζόμενα, είναι και άλλα χρέη.
1: Ακριβώς. Τα χρέη πάνε πάνω στα παλαιότερα χρέη. Άρα λοιπόν αυτό είναι δυσβάσταχτο για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
2: Και όλα, αυτά που λέμε τώρα, Πρόεδρε, αφορούν και πάνω από εκατομμύριο, έτσι. Είστε πάρα πολλοί, δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι τα άφημοι τα οποία αυτή τη στιγμή χρωστάνε στην εφορία είναι 900, ας πούμε, 1 εκατομμύριο αφημοί. Το 1 εκατομμύριο αφημοί στα 6,5 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν δηλώσεις είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι 100, 200, 300 χιλιάδες και μιλάμε για ένα ποσοστό κακοπληρωτών. Είναι ένα γενικευμένο, μια γενικευμένη διαπίστωση που έχει εφαρμογή λοιπόν σε πάρα πολλούς μικρομεσαίους. Συνεπώς δεν δύναται με βάση τους βασικούς κανόνες οικονομικής λειτουργίας όλοι αυτοί να είναι κακοπληρωτές.
2: Και μια, μια ρύθμιση, αυτή η καινούρια ρύθμιση, που δεν αφορά και όλους αυτούς που χρωστούν. Υπάρχουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Ακριβώς. Μέσα ξέρει, το γενικότερο ρεζουμέ είναι ότι αυτή η ρύθμιση που έχει να ψηφιστεί στη Βουλή για 72 δόσεις αφορά λίγα αφημί. Οι προϋποθέσεις που βάζει είναι πάρα πολύ δυσβάσταχτες. Δεν έχει μέσα του το πνεύμα της δικαιοσύνης ότι εγώ εφαρμόζω μία πολιτική γιατί θέλω να ρυθμίσουν πάρα πολλά αφημί και να μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Και σε αυτό λοιπόν μας βρίσκουν αντίθετος. Η επιστημονική μας άποψη λοιπόν ως οικονομικό μελητήριο, ως οικονομολόγιο Δυτικής Κρήτης με 3.000 μέλη οικονομολόγους, συλλογιστές σε Χανιά και Ρέθινο είναι ότι θα πρέπει να γίνει πρώτον 120 δόσεις, αλλά ακόμη και αν τελικά καταλήξουμε στις 72 που προτείνει στο νομοσχέδιο η κυβέρνηση, θα πρέπει να, το νομοσχέδιο ψηφιστεί να έχει μέσα περισσότερη δικαιοσύνη, εννοώντας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα χρέη 2,5 ετών πίσω, δηλαδή 2024-2025 και το μισό του το πρώτο εξάμεινο του 26, το τρέχον. Δεν νοείται δηλαδή μια ρύθμιση που έρχεται να μου ρυθμίσει χρέη 2,5 χρόνια πριν. Πάνω να νομοθετήσουν ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει μέσα την αδικία. Δεν είναι δίκαιο. Δεύτερον, οι προϋποθέσεις που βάζουν ακόμα και με τις 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31-12-23 είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, λέει το νομοσχέδιο ότι ωραία να ρυθμίσεις 72 δόσεις το 20, μέχρι τα ληξιπρόθεσμα του 23, αλλά θα πρέπει τα 2,5 χρόνια να μην χρωστάς ή ακόμα αν χρωστάς να τα έχεις ρυθμίσει σε 24 δόσεις, θα μην χάσεις οποιαδήποτε δόση, διότι αν χάσεις οποιαδήποτε δόση, τότε αυτόματα καταπέφτει και δεν ισχύει η ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Είναι τρομερό, γιατί τα χρήματα που καταβάλεις χάνονται. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Τα παίρνει το δημόσιο και δεν πάνε καν σαν μια ελάφρυνση στον άνθρωπο που έχει καταφέρει να δώσει αυτά τα χρήματα.
1: Πάμε λίγο στην ελάφρυνση που λέτε. Η αδικία που θα θέλει βελτίωση, εμείς θα πούμε την επιστημονική μας άποψη στη δημόσια διαβούλευση που είναι μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στη Βουλή, στη διαβούλευση. Το θέμα είναι και με τις προσαυξήσεις. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος βρεθεί να δώσει εφάπαξ καταβολή, δεν υπάρχει κανένα χέρι, δεν υπάρχει καμία απομείωση του χρέους. Αν δηλαδή εγώ χρωστάω 1.000 ευρώ και πάω να τα πληρώσω, δεν γίνονται 990, έτσι ώστε να πει ότι εσύ που έχεις τα διαθέσιμα και εγώ ως κυβέρνηση εισπράττως πολιτεία θα μου δώσεις 990 ευρώ και 10 ευρώ λοιπόν εγώ δεν θα τα εισπράξω από σένα για να υπάρχει και η δικαιοσύνη. Συνεπώς, και αυτό λοιπόν το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ελάφρυνση σε κάποιον που πάει να αποπληρώσει εφάπαξ, οποιοδήποτε ποσό, και επίσης οι προσαυξήσεις.
0: Δηλαδή, το 8% δεν είναι.
1: Ακριβώς. Οι προσαυξήσεις είναι πάρα πολλές. Το επιτόκιο είναι πάρα πολύ υψηλό και συνεπώς θεωρούμε ότι ακόμα, δηλαδή εμείς θα δεχόμασταν ότι για λόγους χρηματοοικονομικούς, για λόγους μακροοικονομικούς, ένα δίκαιο επιτόκιο όταν χρωστάμε στο δημόσιο θα ήταν 1-2-3%. Όμως θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο το επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι ληστρικό, θα έλεγα, και λειτουργεί το κράτος αυτή τη στιγμή όχι για να βοηθήσει όλες αυτές τις ομάδες που πραγματικά δυσχεραίνουν να τα βγάλουν πέρα με την καθημερινότητά τους και με φτάσει τα εισοδήματά τους και λόγω του υψηλού πληθωρισμού, αλλά έρχεται τιμωρητικά να τιμωρήσει λοιπόν όλους αυτούς. Εμείς ως οικονομικό πελητήριο πιστεύουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας το επαναλάβουμε ότι το 98-95% περίπου των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ μικρές και μικρές. Ο Έλληνας έχει μέσα την επιχειρηματικότητα μέσα του. Ο κριτικός, ένα περισσότερο, είμαστε κριτικοί άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν ρίσκο, επιχειρούν. Ωστόσο, δεν μπορούν με βάση τις τρέχουσες συνθήκες να ανταποκριθούμε όλοι στον ίδιο βαθμό.
0: Το ίδιο ισχύει και λοιπόν για τα καταναλωτικά δάνεια, κύριε Πετσετάκη, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτός ο διακανονισμός. Νομίζω ότι αν χρωστάς, παλιά ήταν αν χρωστούσες από 10.000, τώρα γίνεται από 5.000 και πάνω.
1: Είναι ακριβώς. Υπάρχει μια βελτίωση στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Υπάρχει λοιπόν η πλατφόρμα του εξοδικαστικού, η οποία έχει βελτιωθεί. Υπάρχει η αλλαγή ακριβώς που λέτε από 10.000 η ελάχιστη αφιλή. Αν χρωστάς ακόμη και από 5.000 μπορείς να μπει στη διαδικασία του εξοδικαστικού. Έχουμε δει και φαινόμενα όπου κάποιος κάνει μία αίτηση στην κεντρικό μητρό των οφειλετών μέσα από την Τράπεζα Ελλάδος και άλλο ποσό από την Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος. Και άλλο, το οποίο τραβάει όλα τα στοιχεία από όλες τις εμπορικές τράπεζες, και άλλο στοιχείο αναφέρει Τράπεζα Ελλάδος, και άλλο στοιχείο αναφέρει το οποιοδήποτε fund. Δηλαδή, έχουμε δει και τέτοια φαινόμενα. Και θεωρούμε ότι η βελτίωση του νομοσχεδίου, αλλά και στην προστασία της πρώτης κακοικίας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπερασπιστεί, πρέπει να ψηφιστεί. Και θα πρέπει όλα αυτά τα μέτρα που ψηφίζονται να είναι προς όφελος των αδυνάτων. Κάθε νομοσχέδιο που έχει κοινωνική δικαιοσύνη μέσα του προστατεύει τους μικροεπιχειρηματίες, τους μικροκαταθέτες, αυτούς που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, τους νοικοκυρέους, οι οποίοι λόγω των συνθήκων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Συνεπώς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επέλθει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο βελτίωση αρκετή και θα πρέπει τους νοικοκυρέους, οι οποίοι λόγω των συνθήκων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Συνεπώς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επέλθει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο βελτίωση αρκετή.

0: εκλεγόμαστε ανεξάρτητα. Λοιπόν, η επιστημονική μας άποψη, μετά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ήδη έχουμε λάβει πριν βγει σε δημόσια διαβούλευση, θα κατατεθεί μέσα στη διαβούλευση και θα είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά, έτσι ώστε να πείσουμε με τον επιστημονικό μας λόγο ότι, ξέρετε, ένα νομοσχέδιο που ψηφίζεται από τους Έλληνες, από τους βουλευτές της ελληνικής, από το ελληνικό κοινοβούλιο, θα πρέπει να ενέχει το αίσθημα, όχι το αίσθημα, το ελάχιστο κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Καλά, δεν βλέπουμε πολύ την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ξέρετε, όλα
1: πρέπει
0: τα
1: να κλείσουμε δυστυχώς, εσείς πρέπει να πετάξετε και εμείς πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Οπότε έχω μια υπόσχεση τις επόμενες μέρες και με την ολοκλήρωση του
2: εμβολίου. Με καφεδάκι και στο στούντιο, κύριε
1: Στο στούντιο με ένα ωραίο καφεδάκι, όλες τις εξελίξεις, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
0: Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς προσωπικά και στις δυο σας, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια και πάντα προσπαθείτε να αναδείξετε το κοινωνικό αντίκτυπο που υπάρχει σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο έχετε. Και σας ευχαριστούμε, σας το οφείλουμε αυτό και σας το αναγνωρίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ ως οικονομικό μελητήριο.
1: Εμείς εσάς, γεια σας, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου στους ακροατές σας. Γεια σας.
1: Να πούμε γεια και στους ακροατές Ανατολικής Κρήτης. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια σας. Bye.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία 9,5%, το ΚΚΕ 6%, 5,5% η Ελληνική Λύση και 4,5% η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας,

0: ασφάλειας στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδύμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want the special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
5: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων, Νόβα Ισχυμόνα στο μικρόφωνο και Κατερίνα Πολύζου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη επιχείρηση διαχείρισης και μεταφοράς ατόμων που εντοπίστηκαν στην περιοχή Κατάρτη Γόρτινα στην Νότια Κρήτη. Οι αρχές κατέγραψαν συνολικά 182 άτομα, εκ των οποίων 5 γυναίκες. Μετά τον εντοπισμό τους στην παραλιακή ζώνη, ακολούθησε η διαδικασία μεταφοράς τους προς το Ηράκλειο, που έφτασαν νωρίς το πρωί, προκειμένου να ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας. Με συνεχή εξάλλου ροή καταφθάνουν νέα ζλεύη με μετανάστες σε όλα τα νότια παράλια της Κρήτης. Μετά τη χθεσινή πρωινή διάσωση 43 αλλοδαπών στα νότια της Γάβδου, μια ακόμα επιχείρηση διεξήχθη το απόγευμα στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και περισυνέλεξε 38 αλλοδαπούς μέσα σε λέμβο ενπλό περίπου 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου σε καλές καιρικές συνθήκες. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ, ενώ αναμένεται εκ νέου συντονισμός για τη μεταφορά τους στην Κρήτη. Αναστάτωση προκλήθηκε στη λεωφόρο Κουντουριέτη στο Ρέθυμνο όταν ένας άνδρας 86 ετών έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνθρωπος κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο πίσω από τη λεωφόρο με την πτώση να αποβαίνει μοιραία και να χάνει τη ζωή του. Την τελευταία του χρονιά άφησε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο Χανίων 69χρονος εργάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από πτώση την ώρα του μεροκάματος επιχείρηση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, ο άτυχος άνθρωπος έπεσε από σκάλα το απόγευμα της Δευτέρας την ώρα ηλεκτροσυγκόλησης με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου τελικά επέκυψε στα τραύματά του. Αναστάτως προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου όταν ένα 16χρονο παιδί μαθητής Δευτέρας Λυκείου παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο την ώρα που διέσχιζε το δρόμο. Στο σημείο οι μαθητές του και οι εκπαιδευτικοί έσπευσαν να βοηθήσουν, με το παιδί να τραυματίζεται στο κεφάλι. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Παγνί για τις απαραίτητες εξετάσεις. Συναγερμό σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας στη Λιμενική Αρχή Παλαιόχωρος για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού σε κατάσταση διάβρωσης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Παχιά Άμμος. Ο όλμος βρέθηκε σε απόσταση περίπου 5 μόλις μέτρων από την ακτή σε βάθος 1,5 μέτρου. Η λιμενική βρέθηκε ανάμεσα στο σημείο, ενώ η γύρω περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μέχρι να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Νόημα Κρήτη διοργανώνει ένα κύκλο εκδηλώσεων συζητήσεων με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας με γενικό θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού διαλογικού πόλου που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του δημόσιου διαλόγου γύρω από τα επίκαιρα αλλά και διαχρονικά κρίσιμα ζητήματα τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Ομιλητής θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Μια σημαντική και ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά, η οποία έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα μετά τα σοβαρά τραύματα που έφερε από τα ευρήματα που παρέπεμπαν σε συστηματική κακοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί αναμένεται σύντομα να πάρει το εξιτήριο της μονάδας εντατικής θεραπείας πέδων του Παγνί, όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες μέρες. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ενώ έχει ήδη αποσωληνηθεί, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία στους θεράποντες γιατρούς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζητείται σήμερα το μείζον θέμα της οριθέτησης της διαφαινόμενης συρρήκνωσης των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκων με βάση το νέο προεδρικό διάταγμα. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και της παράταξης Ηρακλείου, η πόλη μας, Μιχάλη Καραμαλάκη. Να πούμε ότι το θέμα πήγε στη Βουλή και από 4 τουλάχιστον βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Σε νέα εποχή ήρθε και επίσημο ο τομέας καθαριότητας στο Ηράκλειο με την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο και τον ιδιώτη εργολάβο το μεσημέρι της Τρίτης στη Λόντζια. Η υπογραφή της σύμβασης έχει ως στόχο να ξεκινήσει το έργο στα μέσα Ιουνίου και να εφαρμοστεί το σχεδιαζόμενο μεικτό σύστημα. Από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται προς τους πολίτες ότι ουδέποτε ο Δήμος Χανίων ή ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους έχουν προχωρήσει ή έχουν εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή φορέα να διενεργεί πωλήσεις κλήρων, λαχιοφόρους αγορές ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα για την ενίσχυση της λειτουργίας της δομής. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ξενώνας λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και χρηματοδοτείται μέσω θεσμοθετημένων πόρων και προγραμμάτων. Με αφορμή περιστατικά που έχουν περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας, εφιστάται η προσοχή των πολιτών, καθώς επιτίδη ενδέχεται να επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο Χανίων ή κοινωνικές δομές του, προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή άλλο ωφέλη. Νέα αστυνομική επιχείρηση περιοχή του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε χθες. Η επιχείρηση έγινε σε χωριό του Δήμου Βασιλείου με την αστυνομία να συλλαμβάνει δύο άντρες για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Πιο συγκεκριμένα, μετά την έφοδο της αστυνομίας, σε σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 δαντρίλια κάναβης και 160 γραμμάρια χασίς, ενώ συνελήφθησαν ένας 60χρονος και ένας 60χρονος. Με την κατάθεση ειδικού πραγματογνώμονα που ανέλησε βίντεο και ντρόουν από την ημέρα της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη, συνεχίστηκε χθες η δίκη για την υπόθεση. Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε τεχνικός πληροφορικής που όρισε η οικογένεια του πρώην υπουργού. Ο πραγματογνώμονας ενέλησε ακόμα και τις εικόνες του ντρόουν και όπως κατέβασε στο δικαστήριο, διαπίστωσε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ένα εμφανώς μεγαλύτερο σκάφος, το οποίο είναι αυτό που φαίνεται να κάνει κυκλικές κινήσεις στις εικόνες. Στην κατάθεση το επεσήμανε ότι έγιναν λάθη, όπως ότι δεν αναζητήθηκε άμεσα όλο το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο θα μπορούσε να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για την υπόθεση. Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Λαϊκή Αγορά της Πέμπτης θα πραγματοποιείται πλέον εντός του οικοπαίδου της πρώην ΑΒΕΑ. Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, ο Δήμος Χανίων καλεί τους οδηγούς να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στον χώρο από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις 3.30 το μεσημέρι της Πέμπτης, οπότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού του χώρου. Έντονη αναστάτωση κεντράς έχει προκαλέσει. Προσκαλείται όλος ο φίλαθλος κόσμος στο δεύτερο τουρνά ποδοσφαίρου Παναγιώτης Καρατζής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στο γήπεδο Σούδα City Sports Center. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί έναν θεσμό μνήμης και αθλητικής προσφοράς, φέρνοντας κοντά τη νέα γενιά του ποδοσφαίρου. Στο τουρνά θα συμμετέχουν τμήματα υποδομής των ηλικιών κατηγοριών K12 και K14. Το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Ρεθύμνης, με αφορμή την αντιπυρική περίοδο 2026 που έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου, υπενθυμίζει στους δημότες του την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καθαρισμού των οικοπαίδων τους και γιατί σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 43 του νόμου 5281 από 1η Απριλίου έως και 15 Ιουνίου, ακολουθώντας το σύνδεσμο acatharista.apps.gov.gr. Στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Αγία Χανίων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΚΑΕ και τοπικού οργανισμού Αγίων Βελτιώσεων Οροπεδίου Λασιθίου. Η σύμβαση αφορά στην παροχή νερού από τη Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου. Το νερό θα διοχετεύεται προς τα αρδευτικά δίκτυα της Λιμνοδεξαμενής Χαυγά μέσω του αγωγού του αντιπεριστασίου του ΤΟΕΒ καθώς και στον αγωγό άρδευσης από τη Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου προς την περιοχή Καμινάκη. Με κεντρικό μήνυμα το αύριο εμφύζει σήμερα ο Δήμος Χανίων συνεργασία με τη ΔΕΙΑ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στις δράσεις που διοργανώνονται για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κήπο. Στα πλαίσια του 4ου Φεστιβάλ Κοντομαρί Μέρες Μνήμης, κοινού έδαφος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει Στρογγυλή Τράπεζα με εκπαιδευτικούς ερευνητές στο Μνημείο Εκτελεστέν των Κοντομαρί την 5η 4 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η Στρογγυλή Τράπεζα, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά ως δράση, έχει ως σκοπό να αναλυθεί στο τι είναι τελικά αυτό που ενώνει τις κοινότητες που έχουν βιώσει τραύμα, βία και κατοχή. Είναι το πένθος, το βασικό κοινό στοιχείο, υπάρχουν και βαθύτερες μορφές κοινού εδάφους που σχετίζονται με κοινές αξίες, συλλογική μνήμη και με τον τρόπο που οι κοινωνίες επιλέγουν να θυμούνται και να μεταφέρουν τις ιστορίες τους στις επόμενες γενιές. Και ο καιρός, γενικά έθελος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά. τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρίτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Πάντα κάτι τρέχει.
1: Στην Κρήτη.
0: Και όχι μόνο. Τρέχει όλος ο κόσμος, όλο τον πλανήτη, αλλά δεν φτάνει. Και δυστυχώς, Αγίου Πνεύματος, είχαμε άλλο ένα εργατικό δυστύχημα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Μεροκάματο μετά τις 5 το απόγευμα. Πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Ο άνθρωπος έπεσε από σκάλα. Εμείς δεν θα πούμε ύψος και πράγματα που δεν έχουμε διασταυρώσει με ακρίβεια, αλλά αποτέλεσμα είχε να πέσει με αρκετή δύναμη ώστε να αποστεί βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και να καταλήξει χθες το πρωί στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών να αναστρέψουν την κατάσταση. Και είχαμε και την αντίδραση του Σωματείου Οικοδόμων αλλά και την ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Μπαίνουν οι εξής προβληματισμοί: πόσες ώρες δουλειάς, κάτω από ποιες συνθήκες και κάτω από ποιες ηλικίες. Όταν ένας άνθρωπος 69-70 χρονών υποχρεώνεται να μπει στην ηλεκτροσυγκόλληση στα 70 του, αυτό κάτι μας δείχνει. Και τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα στην Ελλάδα είναι μια πραγματικότητα, όσο και αν προσπαθούμε να την διανθίσουμε με τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις μείωσης τέτοιων περιστατικών. Δυστυχώς δεν έχουν μειωθεί, αυξάνονται και πληθύνονται. Καλημέρα κύριε Μανολικάκη, να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
2: Καλημέρα για εσάς και στους αγροτές σας.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα για το δυστύχημα καθ' αυτού. Χάθηκε ένας άνθρωπος στο Μεροκάματο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Και βγάλατε και μια ανακοίνωση που λέτε και για τις ημέρες και ώρες εργασίας, αλλά και για το πώς άνθρωποι μεγάλοι, άνθρωποι που θα έπρεπε να παίρνουν τη σύνταξή τους και να μην είναι πια στον κάματο, υποχρεώνονται να εργαστούν για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες.
2: Ναι. Αυτό που πρέπει να εστιάσουμε, πέρα βέβαια από το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, είναι ο ηλικιωμένος 69-70 χρονών πώς συνέχιζε και δούλευε και γιατί δούλευε.
0: Γιατί λέτε να δούλευε, γιατί του άρεσε έτσι να κάνει ηλεκτροσυγκολήσεις στις αργίες?
2: Όχι, γιατί ίσως να παίρνει μια πενιχρή σύνταξη, όπως είναι όλες οι συντάξεις, να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα, να μην μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες και έτσι να αναγκαστεί να συνεχίσει να δουλεύει μέχρι και τα 70 του.
0: Να, δεν ξέρω αν ήταν συνταξιούχος, το έχετε τσεκάρει?
2: Δεν το γνωρίζω το αυτό. Υποθέτω πως λογικά έπρεπε να έχει πάρει σύνταξη αυτός ο άνθρωπος.
0: Μην αποκλείεται να μην έχει συγκεντρώσει και τα ένσημα για σύνταξη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και η σύνταξη του ανασφάλιστου περινήλικα στα 67. Δηλαδή θεωρώ απίθανο να μην είχε.
0: Η οποία υπάρχει. Πόσο είναι, κύριε Μανολικάκη?
2: Είναι εκατότατη, γύρω στα 420.
0: Πολλά λεφτά.
2: Τόσο είναι αυτή η σύνταξη.
0: Σε φτάνει να φας 15 μέρες.
2: Εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Το ζητούμενο είναι γιατί να εργάζεται αυτός, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Δηλαδή, εάν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας, τα απαραίτητα. Είναι πάρα πολλά. Τα οποία δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να τα ελέγξουμε, ας τα ελέγξουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί που από την πρώτη στιγμή γνωρίζουμε ότι πήγαν εκεί στο σημείο του ατυχήματος, γιατί εμείς το μάθαμε το βραδάκι γύρω στις 8 η ώρα ότι έγινε το ατύχημα αυτό. Κατευθείαν επικοινωνήσαμε με την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, με ένα επιθεωρητή συγκεκριμένα. Μας είπε ότι έχει πάει ένας επιθεωρητής, το γνωρίζει, έχει πάει ήδη στον τόπο. Και από εκεί μετά ρωτήσαμε και στο νοσοκομείο ότι την κατάσταση, την εξέλιξη της υγείας του. Μας είπαν πως είναι σε κρίσιμη κατάσταση τη Δευτέρα το βράδυ και τελικά κατέληξε ο άτυχος την Τρίτη το πρωί. Δυστυχώς για άλλη μια φορά φάνηκε η αδυναμία να καλύψουμε τους εργαζόμενους όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα. Δυστυχώς το κόστος μιας ζωής δεν μετρείται σε χρήματα.
1: Τα εργατικά ατυχήματα όμως, κύριε Πρόεδρε, που πρέπει να πούμε ότι ανησυχητικά ανεβαίνει ο αριθμός τους, όσα δηλώνονται βέβαια τα τελευταία χρόνια.
2: Και θα ανεβαίνει, πιστέψτε μου, και θα ανεβαίνει. Δυστυχώς θα ανεβαίνει. Θα ανεβαίνει.
0: Γιατί θα ανεβαίνει, κύριε Μανολικάκη?
2: Γιατί δεν πληρούνται τα μέτρα προστασίας. Δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας.
0: Και τα μέτρα προστασίας δεν τηρούνται γιατί είναι χαλαρό το σύστημα, γιατί δεν έχουμε επιθεωρητές. Γιατί?
2: Γιατί δεν έχουμε επιθεωρητές, έτσι ακριβώς.
0: Πόσα χρόνια το κουβεντιάζουμε, αγαπημένο μου πρόεδρε, πόσα χρόνια κουβεντιάζουμε το ίδιο θέμα?
2: Πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μια τεχνική επιθεώρηση εδώ στα Χανιά, που είναι πολύ αξιόλογοι επιθεωρητές, αλλά πού να πρωτοπάνε, που είναι και στο ρέθιμο.
0: Αυτό είναι λοιπόν το μόνιμο μότο. Επιτρέπει ένα σύστημα να είναι επιστρεχωμένοι τα τελευταία 30 χρόνια και να έχει με ρυθμούς επιδείνωσης η επιθεώρηση εργασίας, έτσι ώστε να λέμε κάθε φορά σακατεύτηκε ένας άνθρωπος, ακροτριάστηκε ένας άνθρωπος, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, γιατί είναι υποστελεχωμένη η επιθεώρηση εργασίας και τι να κάνουμε, και αυτού και από την αρχή, και δεν πειράζει γιατί αυτό εξυπηρετεί μια χαρά τον εργοδότη.
2: Έτσι ακριβώς, όπως θα λέτε.
1: Και επειδή μίλησα πριν εγώ για νούμερα, κύριε Μανολικάκη, βλέπω εδώ ότι και είναι και καιρός να υπάρξει νέα μέτρηση. Την τελευταία, λέει, πενταετία στο νησί μας είναι πάνω από 2.500 τα εργατικά ατυχήματα, πολλά με τραγική κατάληξη.
2: Ναι.
1: Ο αριθμός είναι μεγάλος δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Και τα στοιχεία σας το δείχνουν... ότι τα εργατικά ατυχήματα δυστυχώς αντί να μειώνονται αυξάνονται. Και όσο ανεβαίνει και, αν ανεβαίνει και η δουλειά, ας πούμε, τουλάχιστον στο κατασκευαστικό τομέα που έχουμε πολύ άνθηση εδώ τα τελευταία χρόνια, τόσο θα υπάρχουν και αυτά τα εργατικά ατυχήματα. Δυστυχώς.
1: Δύο τμήματα επιθεώρησης εργασίας έχουμε σε όλο το νησί.
2: Ναι, όσο αφορά την τεχνική επιθεώρηση που είναι η αρμόδια για τα εργατικά ατυχήματα, είναι δύο τμήματα, τα οποία το Ηράκλειο είναι και στο Λασίθι και, και τα Χανιά είναι και στο Ρέθινο.
1: Άμα έχουμε 2.500 ατυχήματα, κύριε Πρόεδρε, όχι να ελέγξουν δεν μπορούν, να καταγράψουν δεν προλαβαίνουν.
2: Έτσι ακριβώς. Τι να πω.
0: Πάντως γενικά, αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση... Έπρεπε να γίνει μια τραγωδία απερίγραπτη, και αναφέρομαι στην έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, να καούν 5 γυναίκες να κλείσουν τα σπίτια τους, να κινδυνέψουν πολλοί άνθρωποι για να αποκαλυφθεί όχι μόνο ότι δεν υπήρχε μία αστοχία, ότι υπήρχε ένα πλέγμα ανοχής να δουλεύει τελείως παράνομα ένα μεγάλο εργοστάσιο.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτή η αδυναμία αποδείχθηκε αδυναμία, πώς θα το πούμε αυτό.
0: Απροθυμία,
2: αδυναμία την κυβερνότητα. Είναι ότι δεν μπορούν να ελέγξουν πλέον τους χώρους εργασίας.
0: Μάλιστα. Από τα ακούει και πάνω.
2: Με αυτές τις τραγικές καταλήξεις, έτσι.
0: Νομίζω πως οι 4-26 Ιουνίου διοργανώνουν το Σωματείο Οικοδόμων ένα πανελλαδικό...
2: 24
0: Ιουνίου, ναι.
2: 24 είναι απεργία. Απεργία έχουν δηλώσει η Ομοσπονδία των Οικοδόμων. Έχουν βάλει μέσα και τα αιτήματα η νήσια ασφάλειας. Και πολύ καλά το κάνουν. Από εκεί και μετά αναμένουμε επιτέλους αυτό το κράτος να λειτουργήσει. Ώστε να γίνουν προσλήψεις.
0: Ξέρετε, κύριε Μανολικάκη,
2: να ανακαλύψουμε τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, ακούστε, αυτό που λέμε ότι έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα, έχει αύξηση ο ρυθμός ανάπτυξης. Εάν δεν μεταφραστεί σε ασφαλείς και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, δεν σημαίνει τίποτα.
2: Εννοείται πως είναι αυτό. Εννοείται. Εσείς ακούσατε στο τελευταίο αυτό το φόρουμ που κάνανε το οικονομικό. Καταρχήν δεν καλεστήκαμε εμείς συνεργαζόμενοι.
0: Είμαστε αχρίαστοι.
2: Ανάπτυξη με ποιους θα κάνουν. Με τους εργοδότες σας, καλά το κάνουν. Πίσω όμως η κινητήρια δύναμη ποιος είναι ο εργαζόμενος. Αυτός είναι που θα δουλέψει για να έρθει η ανάπτυξη. Για να υλοποιηθούν τα έργα, ποιος θα υλοποιήσει. Οι εργαζόμενοι οι ίδιοι δεν είναι. Τι να πω. Αυτοί δεν παράγουν. Οι εργαζόμενοι παράγουν. Τα σχέδια είναι στα χαρτιά. Αυτά που υλοποιούν, τα σχέδια όπως υλοποιούν, τα υλοποιούν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ο τελευταίος τροχός της άμαξης είναι εργαζόμενος. Και όμως εμείς δεν καλυστήκαμε σε αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, τι να πούμε για τους μισθούς, να πούμε έτσι, το γιατί δουλεύουν οι συνταξιούχοι και το γιατί επέτρεψαν τους συνταξιούχους να δουλεύουν, έστω και με άδεια. Τώρα τους έχουν, το τελευταίο νομοσχέδιο το δίνει, λέει αυτό, ότι οι συνταξιούχοι μπορεί να εργαστούν κανονικά σαν εργαζόμενοι πλέον και μετά τη σύνταξή τους. Αφαιρούν τους το 10%. Γιατί αυτό. Είναι ανάγκη να δουλέψει ένας συνταξιούχος.
0: Άμα δεν βγάζει πέρα με 400 ευρώ το μήνα, πώς θα ζήσει δηλαδή.
2: Έτσι, είναι ανάγκη. Οπότε τι πρέπει να γίνει, πρέπει να μεριμνήσει το κράτος το ίδιο, να τους δώσει συντάξεις που να μπορούν να επιβιώσουν. Να μπορούν να επιβιώσουν και να υπάρχουν και οι έλεγχοι, να ελέγχονται οι εργαζόμενοι για να ασφαλίζονται, για να τους δώσουν και συντάξεις. Είναι μια λυσίδα όλη αυτή, την οποία πρέπει το κράτος να τη δει πολύ ζεστά.
0: Κάποτε.
2: Και να πάρει επιτέλους μέτρα. Να πάρει μέτρα πάταξης της εισφοροδιαφυγής, ώστε να μπορεί να αποδώσει. Και να μην χρειάζεται κανένας ταλέπορος συνταξιούχος να εργάζεται και μετά που θα πάρει σύνταξη.
0: Κύριε Μανουκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις επισημάνσεις και για τα όσα ευλόγως.
2: Τι να πω, εύχομαι να είναι το τελευταίο εργατικό ατύχημα.
0: Κάθε φορά το ίδιο κάνουμε.
2: Το τελευταίο ατύχημα, κάθε φορά το λέμε, όχι θανατηφόρο. Και να μην ξεχάσουμε επίσης και τις επαγγελματικές ασθένειες. Τις έχουμε ξεχάσει αυτές. Υπάρχουν επαγγελματικές ασθένειες οι οποίες φαίνονται μετά από χρόνια. Και αυτά είναι εργατικά δυστυχήματα είναι αυτά. Γιατί πολλές εργατικές ασθένειες οδηγούν σε θάνατο. Έστω και αργά.
0: Έχετε έτσι. Δίκιο, έχετε δίκιο.
2: Μην τα ξεχνάμε.
0: Και ανθυγινέα συνθήκες εργασίας το ίδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα και συγχαίρετε. Σας ευχαριστώ.

0: Πάμε να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας που όταν διάβασα την ανακοίνωση της ΓΕΑ ένιωσα πολύ συγκίνηση, γιατί θυμήθηκα ένα πολύ αγαπημένο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που όλοι όσοι γνωρίζαμε αγαπούσαμε, ένα πρωτεργάτη της βιολογικής καλλιέργειας των βιολογικών προϊόντων και της περπατησιάς στη ζωή με ήθος και ενδυμότητα, τον Νίκο τον Παγευλά.
1: Φανατικός υποστηρικτής της ΕΡΑ Χανίων.
0: Κάναμε τον Νίκο και επισκέπτες,
1: συχνός επισκέπτης, με τον όμορφο και ήρεμο λόγο του.
0: Ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Θα καλωσορίσουμε λοιπόν την αντιπρόεδρο της ΓΕΑ, την κυρία Παυλίνα Παραδομενάκη. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: 30 χρόνια πέρασαν. Ο συνεταισμός...
2: Είναι αλήθεια. Έτσι. Είναι αλήθεια κιόλας και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που αναφέρατε για τον Νίκο Παγευλά. Μας λείπει πάρα πολύ και θα μας λείψει πάρα πολύ από αυτή την εκδήλωση.
0: Και έφυγε και πολύ νωρίς ο Νίκος.
2: Γιατί ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά που έβαλε την καρδιά του, την ψυχή του, το σώμα του, το μυαλό του και το λόγο του στο εγχείρημα αυτό. Ήταν ιδρυτικό μέλος της ΓΕΑ το 1996. Και πραγματικά θα μας λείψει πολύ.
1: Και μια χούφτα άνθρωποι είσαστε που δημιουργήσατε αυτό που απολαμβάνουμε εμείς σήμερα.
2: Έτσι είναι, ήταν μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν είχαν και τόσο μεγάλη σχέση τότε με την βιολογική καλλιέργεια, η οποία δεν ήταν γνωστή και πολύ περισσότερο διαδεδομένη όχι μόνο στην Κρήτη αλλά στην Ελλάδα ολόκληρη. Και πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί μελέτησαν, συζήτησαν, παρακολούθησαν ένα σεμινάριο ενός πρωτοπόρου γεωπόνου επίσης, τον οποίο θα τιμήσουμε, του κυρίου Βαγγέλη Μπούρμπου.
1: Εξαιρετικός, ναι.
2: Επίσης θα τιμήσουμε στην μεθαυριανή εκδήλωση. Και εκείνος τους έμαθε έτσι αρκετά πράγματα και ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, το οποίο όπως μπορούμε όλοι να διαπιστώσουμε σήμερα έχει στεριώσει, έχει ανδρωθεί, έχει διαδοθεί. Ελπίζουμε με αυτή την εκδήλωση να ακόμα περισσότερο να δείξουμε τη σημασία που έχει σήμερα να στηρίξει κανείς όχι μόνο τη βιολογική γεωργία σε αυτές τις δύσκολες πραγματικά παγκόσμιες συνθήκες κλιματικής αλλαγής, μόλυνσης του περιβάλλοντος, αλλά και το συνεταιριστικό εγχείρημα, τα συνεταιριστικά εγχειρήματα, τα οποία έχουν μια άλλη σχέση με την κοινωνία, πολύ πιο προσωπική, αν θέλετε αρκετά πιο μέσα στην διαδεδομένη, ας πούμε, μέσα στις τοπικές κοινωνίες, και αυτό μας έχει δοθεί και εμάς ευκαιρία να το διαπιστώσουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Πάντα υπήρχαν προκλήσεις. Παλιά όταν ξεκινούσαν τα πρώτα βήματα της βιολογικής γεωργίας, υπηρεσίες και αρμόδιοι φορείς κλείναν τις πόρτες και χλέβαζαν ανθρώπους που αναζητούσαν να τους δοθούν οδηγίες, πληροφορίες και υλικό, πολύ καθυστερημένα στην Ελλάδα. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει αυτή η διμερίδα, είναι 5 και 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων αυτή την εβδομάδα. Η γενική θεματική είναι πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Και θέλω λίγο να σταθούμε στην... Ήδη είπατε ορισμένα πολύ βασικά θέματα. Αναφερθήκατε στο συνεταιριστικό, διότι στην Ελλάδα δυστυχώς οι συνεταιρισμοί αλώθηκαν και πολλοί, οι περισσότεροι απαλωτριώθηκαν, αφήνοντας πίσω τους και πολλά χρέη. Δυστυχώς επίσης αυτή τη στιγμή που αναβαθμίζεται η κοινωνική συνείδηση σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα και την ποιότητα της τροφής που προσλαμβάνουμε, έρχεται η Μερκοσούρ και άλλες συνθήκες, συγχωνεύσεις της Μπάγερ με τη Μοσάντο και τα λοιπά, που ανατρέπουν, που επιχειρούν να ανατρέψουν μέσω της πολυεθνικής τους δύναμης την όποια πρωτοβουλία, και είναι δύσκολος ο δρόμος.
2: Έτσι είναι, σωστά, και αυτός ήταν και ο σκοπός μας, γι' αυτό και ο τίτλος είναι από την πρωτοπορία στις προκλήσεις. Γιατί πραγματικά είναι μια πρόκληση, γιατί ζούμε μια κατάσταση σήμερα όπου βαφτίζεται πράσινη ανάπτυξη, οτιδήποτε άλλο διαφορετικό εκτός από αυτό που θα έπρεπε να είναι πραγματικά η πράσινη ανάπτυξη. Μιλάω, όπως πολύ καλά ξέρετε κι εσείς, για τις ανεμογεννήτριες, για τις εξορίξεις. Συνεχίζονται τα ορυκτά κάψιμα, τα οποία ευθύνονται για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Όλα αυτά λοιπόν θέλουμε να τα αναδείξουμε μέσα από τις πολύ αξιόλογες, νομίζουμε και ελπίζουμε, ομιλίες που έχουμε από ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων αλλά και παραγωγών, που στην πηγή θα μας μιλήσουν για τις προσπάθειες αυτές. Θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΔΙΟ, τον κύριο Δημητριάδη, γιατί το ζήτημα της πιστοποίησης, όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει και ο ίδιος, είναι, αν θέλετε, η ασπίδα προστασίας που έχουν τα βιολογικά τρόφιμα σήμερα, για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την προσπάθεια των δίθεν, ας πούμε, προϊόντων πολύ συχνά που προβάλλοντας βιολογικά, της ανεξέλεγκτης αγοράς πολύ συχνά. Οπότε η πιστοποίηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Παράλληλα θα μας μιλήσει και για αυτό που είπατε, για αυτή την άθλια συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκοσούρ, που είναι μια συμφωνία πραξικόπημα ενάντια στους αγρότες και στο περιβάλλον, και ο κύριος Πρεκατσάκης είναι γεωπόνος και είναι επικεφαλής στο εργαστηρίο εδαφολογίας στο ΜΑΗΧ, οπότε θεωρούμε ότι είναι πολύ κατάλληλος. Όλοι, ο κύριος Βουλγαράκης που είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και θα μιλήσει επίσης με ένα πολύ σημαντικό θέμα, πως σήμερα η κλιματική αλλαγή, η αποψήλωση των δασών, η άναρχη δόμηση δημιουργεί αυτές τις τεράστιους κινδύνους και αυτό που βιώνουμε κάθε καλοκαίρι, τις πυρκαγιές. Θεωρούμε και ελπίζουμε ότι με αυτά τα θέματα θα ευαισθητοποιήσουμε και θα ενεργοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τους πολίτες να εμπλακούν πραγματικά σε αυτές τις προσπάθειες, γιατί χωρίς τη δέσμευση και την εμπλοκή πραγματικά δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι. Ένας κόκκος δεν φέρνει την άνοιξη, όπως ξέρουμε.
1: Για πείτε μας όμως κάτι, ποια είναι η άποψή σας δηλαδή, ίσως είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα τώρα. Τότε που ξεκινούσατε αυτή η χούφτα ανθρώπων, ο κόσμος του έλεγες βιολογικά προϊόντα, δεν γνώριζε. Η λέξη που χρησιμοποίησατε πριν, πιστοποίηση, δεν την ήξερε. Τώρα όλοι έχουμε υποψιαστεί και ποια είναι τα ωφέλη, και μιλώντας για υγιεινή διατροφή πάει το μυαλό μας στα βιολογικά προϊόντα. Κάνω λάθος?
2: Καθόλου δεν κάνετε λάθος, έτσι είναι. Άλλωστε η βάση της υγιεινής διατροφής είναι τα βιολογικά προϊόντα, και γι' αυτό έχουμε βάλει και στη δεύτερη μέρα να μιλήσει ο κύριος Μανώλης Κινδελής. Ο Μανώλης Κινδελής είναι ο ιδρυτής του γνωστού Μετόχη Κινδελή, είναι από τους παλιότερους βιολογικούς παραγωγούς της ΓΕΑ, κατά αποκλειστικότητα μάλιστα πάρα πολλά χρόνια, και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη σύνδεση ακριβώς των βιολογικών τροφίμων με την υγιεινή διατροφή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα το πώς αυτό φτάνει στο πιάτο μας, το πώς η τροφή φτάνει στο πιάτο μας, όχι μόνο σε σχέση με την καλλιέργεια, αλλά και με την επεξεργασία των τροφίμων που γίνεται. Γιατί και αυτό παίζει πάρα πολύ.
0: Εδώ θα σταματήσουν να σηματοδοτούν αυτό που οι ψαγμένοι μόνο άνθρωποι και κυρίως οι νεότεροι έκαναν, να σηματοδοτούν τα τρόφιμα που προέρχονται έτσι.
2: Να, ακριβώς, έτσι είναι. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι μια συσπήρωση δυνάμεων και να αντισταθούμε. Ο καθένας με τις δυνάμεις του να αντισταθεί.
0: Ξέρετε, δεν ξέρω τι θα κάνει τον κόσμο να εγερθεί απέναντι σε αυτά που ετοιμάζονται για αυτόν χωρίς αυτόν. Mm-hmm. Και στοϊκά φαίνεται να τα παρακολουθεί από μακριά, αποστασιοποιημένα, λες και είναι κάτι ή που θεωρεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει, που δεν έχει συλλάβει το μέγεθός του.
2: Ναι, αλλά το ξέρουμε αυτό ότι ισχύει με πάρα πολλά ζητήματα, κυρία Πολύζου. Είναι πραγματικά κάτι που το
0: για
2: βιώνει.
0: Τα πολλά ζητήματα μιλάω κι εγώ.
2: Ναι, ακριβώς. Και έχετε δίκιο. Όμως εμείς οφείλουμε. Οφείλουμε να προσπαθούμε, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε.
0: Ασφαλώς.
2: Και οφείλουμε και να προσκαλέσουμε, και γι' αυτό το λόγο δώσαμε και ιδιαίτερο βάρος τη δεύτερη μέρα στην εκπαίδευση. Να προσκαλέσουμε και να εμπνεύσουμε, θέλετε, να εμπνεύσει αυτό το επιχείρημα τους νέους ανθρώπους. Γιατί όπως σωστά είπατε, ήταν εποχές, ήταν τελείως άγνωστα αυτά τα πράγματα και τώρα μία κούφτα ανθρώπων προσπάθησε, έστησε ένα μικρό κατάστημα σε ένα υπόγειο στα Χανιά, σε μια πόλη της Ελλάδας, μικρή. Ήταν μικρά τα Χανιά τότε, να το θυμίσουμε αυτό.
0: Αυτό δεν ήταν τόσο κακό τότε.
2: Καθόλου. Οπότε, ας πούμε, είναι σημαντικό και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό που θα το ξέρετε και εσείς, θα το έχετε, νομίζω το παρουσιάσανε όλα τα παιδιά του πειραματικού γυμνασίου. Ναι. Αυτό το project που έχουμε κάνει, mm-hmm, για την γρήγορη μόδα. Ναι. Γιατί παντού πρέπει να έχουμε το νου μας. Δεν είναι μόνο η ντομάτα και το μαρούλι.
0: Ασφαλώς.
2: Έτσι δεν είναι. Είναι πια παντού που έχει μπει η τοξικότητα. Ή να χρησιμοποιήσω έτσι μια επίκαιρη λέξη που τη χρησιμοποιούμε και μεταφορικά, αλλά εδώ τη χρησιμοποιούμε και πραγματικά. Ναι. Είναι τοξικά όλα. Mm-hmm. Για τον άνθρωπο, για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Γιατί αηφορία τι σημαίνει? Σημαίνει αυτή η αρμονική συνύπαρξη με τη φύση και τον άνθρωπο.
0: Καλά, άστε, γιατί η Ευρώπη έχει πιάσει και έχει αλλάξει. Όχι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους θεσμούς της αλλάζει τα φώτα στη σημασία των λέξεων. Αηφορία, πράσινη ανάπτυξη, αλλού για αλλού. Αλλιώς είναι τα πράγματα, αλλιώς τα εξηγούν. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά μεγάλα προβλήματα.
2: Ναι, και σε αυτό δίνουν ένα νόημα τέτοιες εκδηλώσεις, σαν και αυτή τη διμερίδα. Έτσι και θέλουμε πολύ να γίνουν συζητήσεις για να μπορέσει ο κόσμος να ρωτήσει πράγματα. Θυμόσαστε, mm-hmm, ότι και με αυτό το σκάνδαλο του ΠΚΠ πήρε μπάλα και τα βιολογικά.
0: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι με αυτό το σκάνδαλο το ΠΚΠ, όπου ο Τζιτζής ή Φραπέ ή Νεσκαφέ, δεν ξέρω, ή Εσπρέσο όπως τον λένε, κυκλοφορεί ελεύθερος, ναι, και με μια κάθετη απόφαση κόπηκαν όλες οι, που ούτως ή άλλως οι επιδοτήσεις των βιολογικών διαφοροποιείται πάρα πολύ από τα υπόλοιπα προϊόντα, ναι, με μια υπουργική απόφαση, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι, ναι, γιατί κάποιοι δεν θέλουν τα βιολογικά προϊόντα. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Ναι, παρόλο που έχουν μπει στα σούπερ μάρκετ.
0: Ασφαλώς, τα θέλουν οι καταναλωτές, αλλά γι' αυτό μπήκαν και στα σούπερ μάρκετ, γιατί οι άνθρωποι ψάχνουν και πολλαπλασιάζονται οι νέοι άνθρωποι και τα ζευγάρια που θέλουν να παίρνουν ποιοτικά προϊόντα.
1: Και εκεί στάσου, γιατί αυτά τα προϊόντα είναι σαφέστατα κατάλληλα και για τα μωρά παιδάκια και για τα παιδάκια γενικότερα και για τις ευπαθείς ομάδες, έτσι δεν είναι?
2: Και εμείς έχουμε δει το προφίλ των καταναλωτών να αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλοί νέοι γονείς,
1: βέβαια,
2: τα παιδιά και μωρά αναζητούν. Και εμείς γι' αυτό το λόγο φέραμε κιόλας αρκετά προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα για την παιδική και ευρυφική ηλικία.
1: Βέβαια. Και να πούμε, βέβαια, γιατί δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το είπαμε, είναι η ελεύθερη είσοδος.
2: Βεβαίως,
1: σε αυτή την εκδήλωση, έτσι.
2: Βέβαια, ναι, βέβαια.
0: Θέλετε να μας δώσετε τις ώρες?
2: Ναι, η εκδήλωση θα ξεκινήσει λοιπόν την Παρασκευή, που επισημαίνω ότι δεν διαλέχτηκε τυχαία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλον.
1: Ναι.
2: 5 Ιουνίου, όπως
0: ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί. Το πρώτο μέρος, το πρωινό της Παρασκευής, είναι αφιερωμένο στην ιστορία της ΓΕΑ, στην ιστορία του συνεταιρισμού, και εκεί με μεγάλη συγκίνηση θα θέλαμε να τιμήσουμε και τους προτεργάτες. Τους προτεργάτες, τα ιδρυτικά μέλη, τους πρώτους παραγωγούς, τους ανθρώπους που πραγματικά σε καιρούς τέτοιους στήριξαν τη ΓΕΑ. Το δεύτερο μέρος, το οποίο ξεκινάει το απόγευμα στις 5, αυτό είναι το αμιγώς επιστημονικό. Εκεί θα μιλήσουν, θα μιλήσει και ο κ. Δημητριάδης, θα μιλήσουν επιστήμονες από το Πολυτεχνείο Κρήτης, από το ΜΑΗΧ και παραγωγή. Παραγωγή βιολογικών, βιοπαραγωγή, ο κ. Κοντουδάκης, ο οποίος μετέτρεψε, έχει την ομιλία από τη μετατροπή, ας πούμε, από τα συμβατικά στα βιολογικά προϊόντα, που είναι επίσης κάτι που σαν γνώση είναι καλό να μεταδοθεί σε νέους παραγωγούς. Και ο κύριος Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος είναι και μέλος και της Τεραβέρντε, του άλλου συνεταιρισμού με τον οποίο και εμείς συνεργαζόμαστε, ο οποίος είναι μελισσοκόμος και πάρα πολύ
0: και εξαιρετικός.
2: Έχει βοηθήσει, ναι, ακριβώς, γιατί ένα από τα καταστροφές που βιώνει ο πλανήτης, όπως ξέρετε, είναι η εξαφάνιση των μελισσών.
0: Άμα εξαφανιστούν οι μέλισσες, εξαφανίστηκε ο πλανήτης. Όχι ο πλανήτης, ακριβώς. Η ζωή στον πλανήτη.
2: Η ζωή στον πλανήτη, ακριβώς.
0: Θέλουμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Πείτε συνοπτικά τι
2: θέλετε. Απλώς να πω για το Σάββατο. Το Σάββατο ξεκινάει από το πρωί και τελειώνει το μεσημέρι και έχει το κομμάτι της οικολογίας, της εκπαίδευσης, της σημασίας των συνεταιριστικών κινημάτων και του τουρισμού. Έχουμε και μία ομιλία.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι. Αυτά. Ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος και μέσα και από την εκπομπή σας θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία, θα τα ξαναπούμε. Θα κοιτάξουμε να παρουσιάσουμε και μερικούς από τους ομιλητές με αφορμή αυτή την εκδήλωση, να αναδείξουμε το θέμα αυτό και να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο διάλογο γύρω από όλα αυτά. Θα τα θέσετε Παρασκευή και
2: πολύ,
0: Σάββατο.
2: Πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Και είναι και υποχρέωση του δημοσιογράφου να το κάνει αυτό. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και πάντα να έχετε όμορφη περπατησιά στη ΓΕΑ και να έχετε συμμάχους και καταναλωτές να σας αναζητούν.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ψαλίδι, ψαλίδι, ψαλίδι. Έχουμε το ψαλίδι. Θυμάστε την ταινία? Ψαλίδι, ψαλίδι.
1: Άστα αυτά, πιάσαμε απροετοίμαστο το βάιο. Άλλες φορές λέει, κλείστε, κλείστε πάνω στο τραγούδι, να πάει και αυτός με την ώρα του στο δελτίο ειδήσεων. Τώρα δεν ήταν έτοιμος και τον προλάβαμε εμείς. Και εμείς λοιπόν θα σας πούμε γεια σας και αντίο.
0: Εγώ θέλω να δώσω, περίμενε. Θέλω να δώσω ένα... Θωμόπουλος ο σκηνοθέτης. Νόρα Βαλσάμι η συμπροταγωνίστρια.
1: Πάμε.
0: Και αύριο θα σας πούμε τον υπόλοιπο γρίφο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, από εμάς γεια σας και χαρά σας και η Παναγία κοντά σας. Το πρωί στις 8 θα είμαστε
1: αύριο
0: εδώ.
1: Πάλι.
0: Γεια σας.

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τιχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό αυτού του πορίσματος, γιατί δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγο την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία του και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί συγγεί μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξει, όπως είπε, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όλων μας να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδια με την έδρα, σημείωσε. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής

0: Επίσης, αν δεν υλοποιηθεί, πάλι στα ίδια θα βρεθούμε, εκτίμησε η βουλευτής. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων χθες βράδυ στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. 7 νεκροί από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο σε μια περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά την επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλά να είμαστε, όλα καλά. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Πάει, πότε προχωράει ο καιρός, πώς τρέχει έτσι, πού είμαστε εμείς, τι κάνουμε, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Τρέχει, τρέχει. Καλοκαίρι. Κάποιοι λέει ονειρεύονται τις διακοπές. Αυτά κάποιες τι διακοπές τώρα. Σε διακοπές είμαστε. Σε τόπο διακοπών είμαστε. Σε διακοπές δεν είμαστε. Αλλά σε τόπο διακοπών είμαστε. Οπότε, πού να πας μετά την Κρήτη. Εντάξει, έχει τόσα μέρη να πας βέβαια. Αλλά, σαν την Κρήτη τώρα. Τέλος πάντων, είμαστε και λίγο τοπικιστές. Με τα καλά μας και τα στραβά μας. Βέβαια, εδώ είμαστε τώρα ERG&E. Είμαστε στην ΕΡΤ Χανίων. Είμαι μόνη μου σήμερα. Ο έτερος ραδιοφωνικό, το ραδιοφωνικό μου τέρι αυτές τις ημέρες δεν θα είναι κοντά μας. Για καλό σκοπό θα λείπει, για καλό λόγο, τον καλύτερο. Είναι πολύ καλά. Μας χαιρετά, σας χαιρετά. Στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς, αλλά μέχρι εκεί δεν θα ασχοληθεί άλλο μαζί μας. Εμείς τον χαιρετάμε επίσης, τον Περικλή μας. Την καλημέρα μας, Περικλή, και σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε η Μυφτιά Πενταράκη. Θα κάτσουμε παρέα μέχρι τις 11 από τη συχνότητα της ΕΡΤ Χανίων. Μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Εκεί οι συνάδελφοι που θα μας τα πει σε λίγο, Γιώργος, που έχουν και αυτοί οι νέες αφίξεις μεταναστών. 180 άτομα βγήκαν εκεί τώρα και οι συνάδελφοι κάνουν τα σχετικά ρεπορτάζ. Έχουμε εδώ στα Χανιά τώρα την σημαντικό σήμερα ότι δημοπρατούνται τα καταστήματα στη δημοτική αγορά και έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Το πρωί λοιπόν είναι αυτό το πρώτο σκέλος της δημοπρασίας για τα άδεια καταστήματα. Είναι τα πρώτα 10 άδεια καταστήματα και θα συνεχιστεί η διαδικασία και αύριο για να δημοπρατηθούν και τα άλλα 9. 19 να θυμίσουμε ότι είναι τα καταστήματα που ακόμη δεν έχουν βρει ιδιοκτήτες. Σίγουρα το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο, είμαι σίγουρη. Έχουν ξεκινήσει όσοι ενδιαφέρονται να πηγαίνουν στο Δημαρχείο για τη διαδικασία. Προσκομίζουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα χαρτιά, τα έγγραφα προκειμένου να συμμετάσχουν. Η δημοπρασία αυτή γίνεται διαδοχικά για κάθε ένα κατάστημα, ξεχωριστά δηλαδή για το κάθε ένα. Μόλις ανακοινωθεί ο αριθμός του καταστήματος, μπαίνουν μέσα αυτοί που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο κατάστημα. Οι άλλοι περιμένουν να έρθει να ακούσουν το κατάστημα που τους ενδιαφέρει. Είναι μια πλειοδοτική διαδικασία και το κατάστημα κατακυρώνεται σε αυτόν που ενδιαφέρεται, που θα υποβάλει την πιο ψηλή οικονομική προσφορά. Τώρα θα δούμε, θα τα μάθουμε πού θα φτάσουν οι προσφορές και τα λοιπά. Περιμένουμε όλοι φυσικά με αγωνία πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και πότε θα δοθεί και πάλι στο χανιώτικο λαό και θα είναι προσβάσιμη και επισκέψιμη η δημοτική αγορά και σε όλους τους υπόλοιπους φυσικά. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την πόλη μας αυτό. Ο καθένας το βλέπει από το δικό του μετερίζει, αλλά συνολικά αυτό το μνημείο που επιστρέφει στους πολίτες όπως του αξίζει, ανασκευασμένο, όμορφο, σύγχρονο, σωστό, χωρίς παράτερα πράγματα. Από ό,τι μαθαίνω δεν θα έχει μέσα πλέον και φαγητά και τα λοιπά, μαγειρέματα, θα έχει έτοιμο φαγητό τύπου καλτσούνια και τα λοιπά και τα λοιπά, που θα μαγειρεύεται αλλού και θα πηγαίνει εκεί για να απολύεται. Θα έχει κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο, θέλουμε όλοι να πιστεύουμε. Και έτσι είναι μια πολύ ωραία στιγμή και αυτή η σημερινή, γιατί κάθε ένα λιθαράκι που μπαίνει στη θέση του μας φέρνει πιο κοντά στην μέρα εκείνη τη μεγάλη που θα ανοίξει και πάλι επισήμως με φυσικά το κλίμα και την ατμόσφαιρα που της αξίζει η δημοτική αγορά. Τώρα λοιπόν εδώ πίσω δεν είπαμε τους ανθρώπους μας, αλλά βέβαια τους ξέρετε, σήμερα είναι κοντά μας ο Μάνος Παπαδάκης. Γεια σου Μάνο μας. Εδώ στη ρυθμίση του ήχου η Γλυκερία Γρηγορίου με τα χαρτάκια της κυκλοφορίας στους διαδρόμους. Εκεί ρωτάει, κάνει με τα στυλό της, με τους εκτυπωτές της, με τους υπολογιστές της, με όλα στα τηλέφωνα, τα ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στο Ηράκλειο φυσικά
οι καλοί συνάδελφοι στον ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης και Καταμόνας, και μαζί ρυθμίζουν ώστε ο ήχος μας να φτάνει και στα ανατολικά χωρίς κανένα θέμα. Η Ελένη Ξυλούρη εκεί, η μαμά του Λόχου, για όλα τα υπόλοιπα. Και φυσικά μας βλέπετε, μας ακούτε στο Ερτέκο. Όταν δεν μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφώνου σας, μας ακούτε από το Ερτέκο όπου και αν βρίσκεστε. Μας διαβάζετε φυσικά στο ertnews.gr, επίσης όπου και αν βρίσκεστε. Άλλωστε το διαδίκτυο πια έχει πάρει, κατέχει την πρώτη θέση στην ενημέρωση. Νομίζω περνάει και την τηλεόραση. Μας βλέπετε βέβαια και στο ertnews, στο 24ωρο κανάλι της ΕΡΤ. Τώρα είναι στον αέρα η εκπομπή. Το Newsroom με τον Γιώργο Τοσιά Δήμα, και μιλάνε για τις παραβάσεις που καταγράφουν, εδώ να δείτε παραβάσεις, στα Χανιά, στην Κρήτη, για τις παραβάσεις της τσιμπίδας της τροχέας για όσους δεν έχουν περάσει κταίο, όσοι έχουν ανασφάλιστα οχήματα και δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Λοιπόν, 400.000 είναι οι οδηγοί που βρέθηκαν στην τσιμπίδα των αρχών. Σχεδόν 400.000, λοιπόν. Πού θα πάμε τώρα, πού θα πάμε. Θα πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι πολύ πολύ... Εντάξει, τώρα αν θέλετε για την διεθνή επικαιρότητα θα τα πούμε μετά. Αλλά σήμερα στην επικαιρότητα τη δική μας τουλάχιστον πανελλαδικά κυκλοφορεί. Είναι πρώτο θέμα αυτήν την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις που γράφουν τα παιδιά. Μαθηματικά, αρχαία, βιολογία, για τα γέλ στις πανελλαδικές. Μιλάνε τώρα, ακόμα έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστά τα θέματα. Σε λίγο θα δούμε, θα χαρακτηριστεί και πώς, αν ήταν εύκολα, δύσκολα κτλ. Θα δούμε την τάση με αυτές τις πρώτες που βγαίνουν. Λοιπόν, πάμε για τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Και πάμε λοιπόν έτσι με το αερικό, όχι όμως σε αερικό, πάμε στο Γιώργο μας να ακούσουμε εκεί.
1: Καλημέρα.
0: Γιώργο μας, δεν σε ακούσαμε χθες και μας έλειψες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είχες βέβαια άξιο αντικαταστάτη, άξιο, αξιότατο.
1: Μα όλοι, όλοι εδώ, το ίδιο, εσύ και από εκεί.
0: Φυσικά, φυσικά, απλά επειδή εσύ είσαι εδώ στέλεχος αυτή την εκπομπή. Καταλαβες, όταν λείπεις ρε φίλε την ακούμε λίγο εδώ πέρα, λέμε που πήγε.
1: Αλλά... άμα είναι έτσι αρχίζω να ζητάω λεφτά.
0: Αμέ, από αυτά που παίρνουμε εμείς, από αυτά που παίρνουμε εμείς θα σου δώσουμε και σένα, καταλαβες.
1: Εντάξει.
0: Τα εξτρά δηλαδή.
1: Τα εξτρά, μπράβο. Θα,
0: αυτά δηλαδή δουλεύουμε για το Earth News, θα πάρουμε έξτρα για το Earth News Radio, καταλαβες.
1: Σωστό.
0: Τα έξτρα θα, από αυτά θα σου δώσουμε σένα. Άμα δεν τα πάρουμε, μην περιμένεις. Τι κάνεις, είχατε...
1: Καλά, μετανάστες, ναι. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μετά πάλι τα ίδια. Ναι. Ήταν μαζεμένοι βέβαια, μια καραβιά ήταν.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε για 182 μετρημένους, ήταν και 5 γυναίκες. Εντοπίστηκαν νύχτα, παρακαλώ, στην παραλία Κατάρτη, είναι στην περιοχή της Μουγόρτινας, δηλαδή στην ουσία είναι η παραλία της Μεσαράς.
0: Αυτή τώρα είναι 180 ή βγήκανε με μεγάλο σκάφος ή με μικρότερες λέμβους, πώς?
1: Όχι, μία, ένα, από ξύλινο, εντάξει, μεγάλο, τώρα 180, ξέρεις πως τη βάζουν οι άνθρωποι απάνω
0: εκεί. Σαρδέλες, ναι.
1: Ναι, ευτυχώς που ευνοεί ο καλός καιρός και δεν έχουμε άλλα, έτσι, γιατί παραφορτωμένα σκάφη έχουμε δει τραγωδίες πολλές φορές.
0: Ναι, ισχύει.
1: Έτσι, εντοπίστηκαν τη νύχτα, γιατί εντάξει, τώρα καλοκαίρι δεν είναι χειμώνας και κυκλοφοράει ο κόσμος ακόμη για τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Όλο και κάποια καταστήματα κλείνουν, όλοι και κάποιοι κάνουν τη βόλτα τους, προτιμούν κάποιοι που κάνουν διακοπές. Και τους είδαν, βέβαια, ειδοποιήθηκαν οι αρχές, τους μάζεψαν, τους περιέθαλψαν. Έχουν μεταφερθεί ήδη στο παλιό ψυγείο εδώ στο Ηράκλειο.
0: Πόσοι είναι τώρα σε αυτό το ψυγείο, ρε? Α, ή φύγανε?
1: Κοιτάξτε,
0: οι
1: τις προηγούμενες ημέρες έχουν φύγει οι προηγούμενες φουρνιές, γιατί υπάρχει μια διαδικασία η οποία μέχρι στιγμής λειτουργεί καλά.
0: Ωραία.
1: Γιατί πέρυσι, βέβαια, θυμάστε τι είχε γίνει, αλλά. Ήταν τόσο μαζικές οι αφήξεις.
0: Καλά, ναι, που δεν γινόταν, μπορούσε να κάνει και διαχείριση.
1: Μπράβο, ήταν πολύ δύσκολη. Ακόμη και η επιβίβαση στα πλοία στο μέσο της τουριστικής σεζόν, που ήδη είναι γεμάτα τα πλοία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα ακόμη είναι κάπως χαλαρά τα πράγματα. Το θέμα είναι στο επόμενο 15η ημέρο που ξεκινάει φουλ η τουριστική σεζόν. Ξεκινούν και οι άδειες των Ελλήνων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πλοία της γραμμής κατά κόρον.
0: Έτσι,
1: και θα έχουμε θέμα εκεί πέρα.
0: Νομίζω
1: ξέρω,
0: πάντως ότι κάπως έχουν αρχίσει, δηλαδή τους βλέπεις ότι εντοπίζονται ανοιχτά το κανόνι λιμένων και τους πάνε ιερά πέτρα. Έχουν αρχίσει και τους μοιράζουν με κάποιον τρόπο.
1: Μπράβο.
0: Ή τους βρίσκουν στη Γάβδο και τους πάνε στην Αγία Γαλήνη.
1: Αλλά με κάπως αξιοπρεπείς συνθήκες στην Ιερά Πέτρα.
0: Α, μπράβο, γι' αυτό πάνε εκεί κάπως.
1: Ναι, και μοιράζονται. Δηλαδή, συνέβαινε αυτό που συμβαίνει πάντα. Σε όποιο νομό αποβιβαστούν οι άνθρωποι αυτοί, εκεί μοιράζονται.
0: Ναι,
1: τελικός προορισμός, βέβαια, στα ανατολικά είναι το λιμάνι του Ηρακλείου. Έτσι, γιατί από εδώ φεύγουν, προωθούνται για τα κέντρα υποδοχής στην Πάνω Ελλάδα. Στην υπηρετική χώρα, δηλαδή.
0: Ναι. Με τους Μαλάδες δεν έχουμε ή με άλλη περιοχή δεν έχουμε κάποιο νεότερο?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ο κύριος Πλεύρης επιμένει για τους Μαλάδες, τις Μαλάδες. Υπάρχει μια διαφωνία πως τις, αν είναι αρσενικό ή θηλυκό, δεν έχει τόσο σημασία. Είναι γνωστές οι ενστάσεις των κατοίκων και οι διαμαρτυρίες. Ο κύριος Πλεύρης επιμένει ότι εκεί, γιατί κατά την εκτίμηση των πραγματογνώμων του Υπουργείου του, είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος. Δεν ξέρουμε, πάντως δεν έχει προχωρήσει.
0: Πρέπει
1: όμως
0: να ακούμε τις τοπικές κοινωνίες. Κοίταξε, Γιώργο, αυτό το πράγμα τώρα, είδαμε όλοι πέρυσι το καλοκαίρι τι έγινε εδώ. Έχει περάσει ένας χρόνος και είμαστε ακόμη στα ίδια. Δεν γίνεται όμως με τέτοια πίεση στο νησί, μέσα στο καλοκαίρι, με τον τουρισμό και με τόσο με αυτές τις αναξιοπρεπείς συνθήκες, θα λέγαμε και χθες με τον Γιώργο, ασφαλώς, στο ψυγείο, να μην προχωράει κάπως όποιο,
1: ασφαλώς,
0: δεν είπα αυτό, όχι αυτό, δεν λέω γι' αυτό, λέω να μην έχουν και ένα plan B, να μην τρέχουν,
1: ναι,
0: να μην σκύψουν πάνω.
1: Αυτό λέω, εδώ τώρα το plan B είναι δύσκολο και προφανώς υπάρχουν κάποιος πρέπει να ζητήσει αβελτηρίες στην πολιτεία, αλλά στην Κρήτη ειδικά το έχουμε ζήσει αυτό πάρα πολλές φορές, στοιχεία μου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει σημείο που θα πεις θα κάνω δομή και να μην,
0: μην
1: αντιδράσει η τοπική κοινωνία.
0: Ναι,
1: βεβαίως καταλαβαίνουμε τον προβληματισμό, Έτσι, ο καθής που ζει, διαβίει ή έχει την επιχείρηση του εκεί, θεωρεί υποβάθμιση το να φτιαχτεί μια δομή τέτοιου τύπου. Ακόμη και αν είναι για πρόσκαιρη φιλοξενία, γιατί δεν μιλάμε για μόνιμη δομή.
0: Όχι, για το χώρο υποδοχής.
1: Ναι, εδώ λοιπόν μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πώς θα γίνει ο συγκερασμός? Γιατί έχουμε ακούσει και το Υπουργείο, τον κύριο Πλεύρη, να κατηγορεί ευθέως την περιφέρεια ή την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι δεν μας δίνετε λύσεις.
0: Εντάξει. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι βέβαια.
1: Μα προφανώς το δεδομένο είναι πάντα κάπου στη μέση.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μην βγάζουμε, μην θεωρούμε δηλαδή ότι μόνο η κυβέρνηση πρέπει να λύσει με μαγικό τρόπο.
0: Όχι βέβαια, εντάξει, έτσι. Σωστό. Αλλά πρέπει, αφού οι πραγματογνώμονες, οι πυρογνώμονες, οι αυτοί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι και έχουν προτείνει αυτή την περιοχή, ας βρούνε και μία δεύτερη, γιατί σίγουρα με κάποιο, και ξέρεις κάτι, ας πάρουν ένα τόσα οικόπεδα έχει το δημόσιο, ας πάρουν ένα οικόπεδο του δημοσίου και ας φτιάξουν με προκάτ, με προκάτ ας φτιάξουν, δηλαδή πιο γρήγορα θα χειριστούν μία τέτοια κατάσταση, να κάνουν τις υποδομές που χρειάζονται, πιο γρήγορα θα γίνει αυτό παρά να κάθονται.
1: Υπάρχουν και παλαιά στρατόπεδα τα οποία είναι ανενεργά. Μπορεί να ανήκουν στο Υπουργείο Άμυνας ακόμη.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν έχουν αποχαρακτηριστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή έχουν συζητηθεί και τέτοια στο παρελθόν, τελικώς βλέπουμε ότι δεν προχωράει. Ακριβώς για να υπερθεματίσει αυτό που λέει. Γιατί εκεί πέρα, σε κάποια. Δεν είναι εδώ και πολλά, μην νομίζουμε. Δεν μιλάω για στρατόπεδα που έχουν καταληφθεί 50 χρόνια και έχουν καταρρεύσει υποδομές. Αλλά είναι ένα-δύο εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου. Τα οποία έχουν τα κτίρια τους, χρειάζονται απλώς μια ανακαίνιση. Βεβαίως το ένα που είναι πιο κοντινό στο Ηράκλειο το διεκδικεί ο Δήμος Ηρακλείου, γιατί έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν πρέπει να το χωρίσει. Δηλαδή βλέπουμε εξ αρχής ότι πάμε και σε αυτή τη λύση πάνω προσκόμματα.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι αν πάμε έτσι με αυτό το ρυθμό θα μας βρει και το επόμενο καλοκαίρι και ακόμα θα συζητάμε.
1: Πολύ το φοβάμαι, πολύ το φοβάμαι.
0: Τουλάχιστον ευτυχώς στην Αγιά ασχολήθηκε το Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Εκεί ήταν ένας χώρος που δεν υπήρχαν αντιδράσεις εξ αρχής.
0: Ναι, υπήρχαν, αλλά τέλος πάντων.
1: Υπήρχαν, αλλά όχι τόσο έντονες, γιατί δεν ξέρω καλά τη χωροταξία της περιοχής.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πέρα στους Μαλάδες, ας πούμε, υπάρχουν σπίτια γύρω-γύρω. Υπάρχει γειτονιά, υπάρχουν επιχειρήσεις.
0: Ναι, εντάξει, σωστά. Κοίτα, και εκεί στην Αγιά υπάρχουν επιχειρήσεις, είναι διπλά ο ΟΑΚ και τα λοιπά. Μάλιστα, έχουν φύγει πέρυσι το καλοκαίρι με πολύ κόσμο. Λόγω οσμής έφευγαν από τα γραφεία τους οι εργαζόμενοι από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και τη λέγανε δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Παιδιά, φεύγουν. Δεν μπορούσαν να τη μυρωδιά. Και φεύγανε. Και εδώ δεν είναι ευχάριστο. Αλλά τέλος πάντων κάπου, κάπως, κάτι πρέπει να γίνει. Θα μου πεις, εντάξει, τα έχεις απλοϊκά όλα. Δεν τα έχω απλοϊκά. Απλά δεν γίνεται και αυτό το πράγμα τώρα να υπάρχει αυτή η κατάσταση εκεί στα παλιά ψυγεία. Τι γίνεται, και όταν θα έρθουν πάρα πολύ πάλι, τι θα
1: γίνει. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μην ξεχνούμε και την πρόσφατη πολιτική συμφωνία που έχει να κάνει με τον κανονισμό επιστροφών παράτυπων μεταναστών, που υπογράφηκε και συμφώνησαν όλα τα κράτη. Αυτό τι σημαίνει, αυτός ο κανονισμός σημαίνει. Σημαίνει ότι οι επιστροφές, οι επαναπατρισμοί, εν πάση περιπτώσει, πήγαν το κανοπληκτικό για αυτό. Θα γίνονται με ταχύτερους ρυθμούς.
0: Είναι αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης τώρα,
1: μπράβο,
0: ότι θα αυστηροποιηθεί. Ναι, ωραία.
1: Ενδεχομένως και αυτό να δώσει μια λύση, όχι από μόνο του, αλλά ως μήνυμα προς τους δουλεμπόρους.
0: Ναι, κοίτα, νομίζω ότι οι δουλέμποροι που κρατάνε όμοιρους αυτούς τους ανθρώπους εκεί τόσο καιρό μέχρι να τους στείλουν, γιατί δεν πας σήμερα και αύριο σου λέει παίρνεις το καραβάκι και φεύγεις, δεν μεταφέρεται αυτή η πληροφορία, γιατί φυσικά θα ξεσηκωθούν εκεί, οπότε τους βάζουν στις βάρκες και σου λέει πήγαινε εκεί για κάτω να πάρουν τα λεφτά, κάπως έτσι. Δύσκολα θα τη μεταφέρουν αυτή την πληροφορία, γιατί θυμάσαι και πέρυσι που άλλαξε ο νόμος με το άσυλο και μόνο αυτοί που δικαιούταν και όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνταν κρατούμενοι, έρχονταν εδώ και δεν ξέραν τίποτα και έρχονταν εδώ και τα μαθαίνανε, κατάλαβες. Οπότε ναι μεν είναι μία λύση, αλλά δεν ξέρω αν αυτή η λύση θα βοηθήσει στο να μειώσει, από τη στιγμή που έγινε τώρα πύλη εισόδου η Κρήτη και έρχονται όλοι εκεί Και είδες πως πάνε, έτσι. Γάβδο, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες, Ιερά Πέτρα. Έτσι πάνε οι βάρκες.
1: Ανάλογα με τα θαλάσσια ρεύματα, με τη πνοή του ανέμου, το πως πνέει ο άνεμος κλπ.
0: Ή και τι στίγμα τους δίνουν, μπορεί να τους μοιράζουν τα στίγματα, δεν ξέρω.
1: Μην ξεχνάς τώρα, μόλις προχθές, καραβιά στην Καλαμάτα. Με
0: ναι, αυτοί εντάξει, αυτοί πήγανε τώρα και χάσανε τη ρότα τους.
1: Τους πήρε ο αέρας. Βγήκανε στη Μεσσηνία. Αντί να βγουν στη Χάβδο, βγήκαν στη Μεσσηνία.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι.
1: Άλλη τόση θάλασσα δηλαδή άσκησανε.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Ναι, μπορεί να αντέχουν ένα στίγμα, αλλά μην ξεχνάμε τώρα ότι ούτε επαγγελματίες καπετάνε.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Χειρίζονται τα σκάφη, έτσι, ούτε είναι σκάφη τα οποία είναι αξιόπιστα, αξιόπλα κλπ.
0: Καταρχήν σε μία από τις τελευταίες καραβιές που ήρθαν εδώ, γιατί ήμασταν για άλλο θέμα στα δικαστήρια και είδαμε, ήταν ένας 15χρονος Σουδανός που κατηγορήθηκε 15 χρόνια παιδάκι.
1: Ναι, είναι η γνωστή συνταγή των δουλεμπόρων. Εσύ έτσι θα ταξιδέψεις τζάμπα, αλλά θα κρατάς το τιμόνι.
0: Μπράβο, ναι. Το τι τους περιμένει εκεί που φτάνουν, βέβαια, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Αυτό. Μάλιστα. Άλλο τίποτα δεν έχουμε.
1: Δεν ξέρω
0: έτσι
1: αν έχεις όρεξη να κάνουμε ένα πολιτικό σχολιασμό.
0: Για πέ. Έχετε και αφήξεις, έτσι. Σας έρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Καταρχήν μας έρχεται την Παρασκευή ο κύριος Σαμαράς. Λένε διάφορες γλώσσες, δεν θα τις πω ούτε κακές ούτε πονήρες. Μπορεί να είναι κουτσομπόλικες, ότι κάτι θα πει από εδώ. Γιατί είναι προσκεκλημένο σε ένα
0: συνέδριο. Ναι, αλλά λες να το πει από εκεί, δηλαδή να επιλέξει. Ούτε εγώ το πιστεύω. Μπορεί να δώσει, κοίτα, μπορεί να αφήσει κάποια αιχμή που συνηθίζει, να κάνει κριτική σκληρή.
1: Αυτό. Αναμένεται ούτως ή άλλως με ενδιαφέρον. Αλλά μην ξεχνούμε και πρόσφατες δηλώσεις, γιατί ξέρεις, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, αυτό είναι κατανοητό. Κάθε χώρος συσπυρώνεται και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ακούω τώρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα στελέχη που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό, να λένε ότι προφανώς και υπάρχει χώρος για τον κύριο Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ζήτημα δικής του επιλογής. Δηλαδή του πετάνε τον μπαλάκι. Τώρα, το τι θα πει ο ίδιος, το αν θα πάει σε κόμμα, όπως δεν θα πω το κουτσομπολεύω, να πάει σε περιπτώσει, ακούγεται.
0: Συζητείτε, φυσικά.
1: Και δεν θα μπω στο αν στη διαδικασία να σχολιάζω αν είναι ρίσκο για τον ίδιο κλπ. Όχι. Κάτι θα πει προφανώς την Παρασκευή για το όπως για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού την πρόσφατη μετά και το ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα και την ελπίδα της κυρίας Καλυσιανού και το πώς καταγράφει τη δημοσκοπήση, θα πει, θα τοποθετηθεί και πάντα έχει ενδιαφέρον. Πρώην Πρωθυπουργός είναι γνωστή η κόντρα του με τον νυν Πρωθυπουργό, αλλά δεν πάβει να προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
0: Βέβαια. Πάντα έχει μια κοινή. Κοίτα, όσο επειδή ο καιρός που πλέον τα κόμματα το ένα μετά το άλλο και τα καινούργια ανακοινώνονται, είναι αυτός. Τώρα εδώ έχουμε και όλο αυτό στην κεντροαριστερά που γίνεται, που περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει και η Μπίλια, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αριστερά, με τα κόμματα, με τα στελεχή που φύγανε, τον κύριο Κόκαλη, όλο αυτό που γίνεται τώρα.
1: Βλέπουμε και τι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Δούκα που είχε ενταθεί, παρότι έκανε διορθωτική δήλωση. Ο άνθρωπος έχει ενταθεί, δηλαδή ακούγονται ακόμη και φωνές περί διαγραφής του, περί απομάκρυνσης του από το κόμμα, γιατί είναι εκτός γραμμής. Όταν το κόμμα στο συνέδριο αποφάσισε όχι συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, δεν σημαίνει ότι εν λευκό θα πάει να συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
0: Σωστό.
1: Η στόχευση του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένη. Προφανέστατα, άσχετα τι δηλώνει, γιατί άλλοι μόνο σε πολιτικό σχηματισμό που δεν δηλώνει ότι εγώ πάω για πρωτιά, αλλά είναι εμφανής ο στόχος, εμφανέστατος της νύνη ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ότι θα επιθυμούσε να είναι με τη βούλα αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Κοίτα, να σου πω, με σκονάκι θα πάνε στις εκλογές.
1: Ναι, με σκονάκι
0: κόσμος, έτσι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν είδες τώρα, να το πω αυτό. Χθες είχαμε την παρουσίαση από το Κρέτα Channel. Έτσι, δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, ίσα-ίσα. Είναι μια δημοσκόπηση, όπως πολλές φορές αναφέρουμε δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Που αφορά την Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά την παρουσίαση δηλαδή και των καινούριων πολιτικών σχηματισμών, δηλαδή και του ΕΛΑΣ και της Ελπίδας, το πώς καταγράφεται το πολιτικό σκηνικό στην Κρήτη. Έχει ενδιαφέρον η αποτύπωση των αποτελεσμάτων.
0: Για πες.
1: Γιατί αν θα μου δώσεις λίγο χρόνο να βρω ακριβώς
0: Φυσικά.
1: Πώς αποτυπώνεται, είναι δημοσκόπηση πάντα,
0: ναι,
1: μιλάω.
0: Εντάξει, αλλά τώρα από εδώ και πέρα μόνο δημοσκοπήσεις θα έχουμε. Άλλωστε
1: ναι,
0: οι αποφάσεις που θα ληφθούν και λαμβάνονται και στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα με τον κύριο Παπά που λένε ότι πρέπει ζητάνε δημοσκοπικές αναλύσεις για το που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: για να καθοριστούν και επόμενες κινήσεις, πιέζουν τον κύριο Φάμελο. Υπάρχει όλο αυτό το κλίμα παντού, οπότε οι δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα τα έχουν. Βέβαια, σημασία έχει και ποιος τις κάνει και για ποιον τις κάνει.
1: Σωστό.
0: Πάντα αυτό παίζει, αλλά πάντα έτσι γινότανε. Δεν είναι να πεις ότι υπάρχει δημοσκοπικά μία εταιρεία που θα σου κάνει. Κάθε εταιρεία.
1: Έχει πάντως ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση. Ξαναλέω, μία δημοσκόπηση. Σε δείγμα και από τους τέσσερις νομούς.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τώρα τα ποιοτικά στοιχεία που λένε, απλώς το αναφέρω ως ενδεικτικό, γιατί είμαστε μόλις 3-4 μέρες μετά την ανακοίνωση των νέων πολιτικών σχηματισμών. Ξαναλέω, της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα και της ελπίδας της κυρίας Καριστιανού.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αν θέλεις να σου ξεκινήσω εδώ από Ηράκλειο, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 21,4 και στην πρόθεση ψήφου μιλάμε πάντα, έτσι, και το ΠΑΣΟΚ πρώτο στο 23%. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι στο 12,8 και μετά πάμε στην κυρία Καριστιανού που εμφανίζεται. Συγγνώμη, η κυρία Καριστιανού είναι Πούντιν, 5,2. Είναι κάτω από την ελληνική λύση. Για το Ηράκλειο μιλάμε.
0: Ναι, για το Ηράκλειο.
1: Και είναι επίσης κάτω και από το Κουκουέ, το οποίο είναι στο 5,5.
0: Εντάξει, το Κουκουέ έχει σταθεροποιηθεί και
1: έχουμε
0: στο 5,5.
1: Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δείχνει να κρατά δυνάμεις. Πρόσεξε το αυτό. Το 4,3, έτσι, και την πλεύση ελευθερία στο 3,3.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια.
0: Κοίτα, έγινε αμέσως μετά τις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Οπότε σε μια εβδομάδα θα είναι και κάπως διαφοροποιημένα αυτά τα
1: προφανέστατα.
0: Ποσοστά. Βέβαια, ναι.
1: Υπάρχει μια δεξαμενή αναποφάσιστον εδώ που είναι μεγάλη, στο 12,9, που σημαίνει ότι δεν έχει κριθεί τίποτα.
0: Για τον κύριο Βελόπουλο μου είπες, είναι...
1: Ναι, σου είπα. Είναι, εμφανίζεται στην ουσία...
0: μου πες, ναι, πριν την κυρία Καριστιανού.
1: Συγχωρείς, πέμπτη. Ναι. Είναι στο 7,6.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μετά την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, σωστά. Εννοώ πριν πιο πάνω.
1: Α, συγγνώμη, είναι πιο πάνω.
0: Πιο πάνω είναι, αφού 5,2 είναι η Καριστιανού. Ναι. Μάλιστα. Okay.
1: Και εκείνο που είχε ενδιαφέρον, τώρα να πάμε στον άλλο μεγάλο νόμο της Κρήτης, δηλαδή στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Εδώ η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου και με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο. Εδώ η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ένα 31,3 και η Ελλάς του κ. Τσίπρα έρχεται δεύτερη με 13,9 και πίσω το ΠΑΣΟΚ με 12,8. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτη δύναμη, 7,4, τέταρτη πέμπτη, γιατί είναι ίδιο ποσοστό με το Κομμουνιστικό Κόμμα, 7,4 και το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Κρατάνε και εδώ η ελληνική λύση και ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,4% αντίστοιχα, και πιο πάνω από αυτούς είναι η πλεύση ελευθερίας, κυρίες Κωνσταντοπούλου, με 5,4. Λιγότερο το ποσοστό των αποφάσεων εδώ. Είναι μόλις το 6%. Ενώ στο Ηράκλειο είδαμε ένα ποσοστό τάξη του
0: 12,9%. Τα Χανιά, παιδί μου, είναι...
1: Ναι, δεν ξέρω, πιο πολιτικοποιημένοι είστε, δεν ξέρω τώρα. Αυτό έχει πολλές ερμηνείες, είπα, δεν θα μπορούσα να
0: καταλάβω. Ναι, εντάξει, θα έχουμε...
1: Τώρα, στο Λασίθι, για να μην μακρηγορούμε, πρώτη κατά τη... Συγγνώμη, στο Ρέθυμνο, για να μην τα μπερδέψω, πρώτη κατά τη, για μια μονάδα δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, ακολουθεί ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΠΙΔΑ κλπ. Έτσι. Και στο Λασίθι πάλι είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή βλέπουμε ανατολικότερα
0: είναι
1: με μικρές διαφορές πρώτο το ΠΑΣΟΚ,
0: πρασινίζει,
1: και δυτικά παραμένει μπλε η Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα δείξει.
0: Η Κρήτη πάντως ήταν πάντα στις εκλογές καταλήτης. Εννοώ, θέλω να πω...
1: Όχι, ψήφιζε ανάποδα, σαν το χωριό των Πέστων, των Τρελών, των Αστερίξ.
0: Τους Γαλάτες.
1: Τους Γαλάτες, μπράβο. Ψήφιζε ανάποδα. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα διαφορετικά, η Κρήτη μόνη της. Έτσι.
0: Τώρα, ναι. Κοίτα, νομίζω ότι όσα χρόνια θυμάμαι, τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια, είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες, θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτή με τόσα κόμματα, με τέτοιο ρεύμα που έχει το καθένα, δεν ξέρουμε πώς θα πορευτεί.
1: Έχουμε ένα κατακερματισμό και στην αριστερά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τους αριστερούς αυτούς.
0: Δεν ήταν ποτέ ξανά έτσι. Τώρα αυτό που έχει γίνει.
1: Η μόνη σταθερά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο.
0: Και έχει ανέβει τα 5,5 που είχε, έτσι.
1: Ναι, αλλά διατηρεί τα ποσοστά του, είναι σχετικά σταθερό το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά δεν ανεβαίνει όμως.
0: Εντάξει.
1: Δεν ανεβαίνει.
0: Κοίτα,
1: τώρα η αριστερά συνολικά βλέπουμε ότι έχει πολύ διασπαστεί, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, και φαίνεται εδώ στα ποιοτικά της δημοσκόπησης, αλλά δεν, όχι μόνο σε αυτήν, και στις δημοσκοπήσεις που έχουν ενεργηθεί στην υπόλοιπη χώρα, συνολικά σε πανελλαδικό επίπεδο μιλάω, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται ότι τσιμπάει ψήφους περισσότερο από δεξιά, κεντροδεξιά κλπ. Και πολύ λιγότερο από τα αριστερά.
0: Ναι, μα δεν είδες και η νίκη που είπε ότι δεν θα συνεργαστούμε τώρα, δηλαδή άρχισε η συζήτηση και με τις συνεργασίες και για την κυρία Καριστιανού, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Γιώργο. Πάρα πολύ. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
1: Πολιτικολογήσαμε κιόλας για να.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται.
1: Αρχίζει να ζεσταίνεται το πράγμα.
0: Τώρα, όσο πάει και. Εντάξει, το καλοκαίρι
1: θα έχει μία.
0: Ναι, αλλά. Τα μπάνια του λαού.
1: Θα έχουμε μονοκοκκιοδυτικά πλήγματα, έτσι να δούμε.
0: Πια δεν είναι τα μπάνια του λαού όπως ήταν κάποτε. Ούτε αυτό. Και αυτό έχει αλλάξει. Ο κόσμος έχει περιορίσει, έχει μικρύνει την περίοδο. Έχουν αλλάξει πράγματα πάρα πολύ και σε αυτό, και δεν μπορείς πια να πεις ότι τραβάω το βλέμμα μου γιατί δεν με νοιάζει τώρα και πολύ, ας εγώ θα πω τώρα είμαστε όλος ο κόσμος σε τέτοια εγρήγορση και σε τέτοια ετοιμότητα και σε τέτοια ανησυχία για το αύριο, γίνονται τόσα πολλά πράγματα σε όλο τον κόσμο που μας επηρεάζουν πάρα πολύ άμεσα, οπότε δεν μπορείς να, κανείς δεν μπορεί να είναι ανυποψίαστος πια.
1: Σωστό.
0: Οπότε και η περίοδος αυτή, έτσι όπως την εννοούσαμε κάποτε, έλα μωρέ Αύγουστος είναι 15 Αυγούστου.
1: Όχι, εντάξει, ο Αύγουστος τώρα... είναι Αύγουστος, τώρα όπως να το κάνουμε, υπάρχει η ραστόνη του Αυγούστου,
0: είναι,
1: ασχετά αν έχουν
0: αλλά...
1: διακοπές.
0: Με τα καύσιμα, με τους πολέμους, με τα πλήγματα, με τα στενά.
1: Με τον οποίο διάγει ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας συνολικά, τις διακοπές. Οπότε εμείς αισθανόμαστε τυχεροί που είμαστε δίπλα στη θάλασσα, έτσι.
0: Καλά, αυτό έλεγα πριν στην αρχή, ότι λέω κάποιοι. Μπήκε το καλοκαίρι, προγραμματίζουν διακοπές. Αλλά ποιες διακοπές, είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο που σε διακοπές είμαστε. Όχι, είμαστε σε διακοπές. Είμαστε σε τόπο διακοπών.
1: Οι κέντρων έχουν το ζήτημα. Εμείς λιγότερο, κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια, και Γιώργο, σκέψου τώρα να φύγει μια οικογένεια να μπει στο καράβι, να πάει σε ένα νησί.
1: Βέβαια. Μα εκεί είναι κανάβλα. Λοιπόν, να σε κλείσω.
0: Ναι, και εγώ για να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Μπράβο, να ακούσουμε ένα τραγούδι, μην ζαλίζουμε τους ακροατές.
0: Εντάξει, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο. Καλημέρα και στα ανατολικότερα. Καλημέρα.

0: Πάλι με παρέα γυρίσαμε, παρέα από τέρμα ανατολικά, εκεί με τον Ιάσονα από τον Ταβλά. Τώρα πάμε να τον καλημερίσουμε, τον καλό συνάδελφο από τα ανατολικά, να μας πει τα δικά του, τα ηλιόλουστά του. Ξέρεις, όταν ερχόμαστε εκεί έχουμε μια διάθεση, Ιάσονα καλημέρα, έτσι λίγο πιο... έχουμε συνδέσει, ρε παιδί μου, την περιοχή σας με τις ήρεμες θάλασσες, με τις ωραίες ακρογιαλιές, με πιο ήπια πράγματα. Εύχομαι έτσι να σε βρίσκουμε κιόλας.
1: Εντάξει, αυτό εξαρτάται. Εξαρτάται, διότι πια η Κρήτη έχει γίνει μία, με την έννοια ότι μετανάστες θα βρούμε και στην Ιεράπετρα και στα Χανιά και στη Γάρδο και στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια, αυτό λέγαμε με τον Γιώργο τώρα.
1: Ναι, καλυτερέψε καιρός. Αναγκαστικά θα βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα η διαχείριση αυτών των ανθρώπων που είναι ανθρώπινες ψυχές, και σύμφωνα με την χάρτα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν και αυτοί δικαιώματα. Από εκεί πέρα όμως και κάτι και εδώ τον... της Ιεράπετρας και του Νότου που έχουν υποστεί όλη αυτή την πίεση, έχουν και αυτοί τα δικά τους τα δίκαια. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο πρέπει να λύσει το ελληνικό κράτος.
0: Μας έλεγε ο Γιώργος, το συζητήσαμε πολιτεία. Πριν από λίγο αυτό συζητούσαμε, μας έλεγε ο Γιώργος ότι υπάρχει κάποιος χώρος εκεί που είναι έτσι κάπως αξιοπρεπής για την προσωρινή φιλοξενία των...
1: Όχι.
0: Πού πηγαίνουν οι μετανάστες λοιπόν που έρχονται
1: εκεί? Υπάρχει μια συζήτηση τελευταία που από το Ηράκλειο προσπαθούν να σπρώξουν προς τα δω το κέντρο. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει στους καλογύρους ένα σχολείο που οι συνθήκες είναι ανύπαρκτες. Δηλαδή πήγαμε και το καταγράψαμε, είναι η κατάσταση πάρα πολύ άσχημη.
0: Έχεις πάει στο ψυγείο στο Ηράκλειο?
1: Χειρότερα από το ψυγείο.
0: Εκεί που είσαι στους καλογύρους είναι χειρότερα. Από το ψυγείο? Okay.
1: Ναι.
0: Δεν έχω
1: είναι ένα παλιό σχολείο, φαντάσου ότι με κάποιες ανύπαρκτες τουαλέτες που τύχαμε και λίγο προς το χειμώνα που ήταν στιβαγμένοι μέσα εκεί. Δεν είναι τώρα. Yeah. Δηλαδή γίνονται διάφορες συζητήσεις και προσπαθούν με πολιτικό τρόπο, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια μες στην Κρήτη, να σπρώξουν ό,τι μπορούν προς τα δω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια απόφαση, εν πάση περιπτώσει, τη συζητήσαμε εμείς μας μεταξύ, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά κεντρικά στην Κρήτη κάπου πρέπει να γίνει ένα...
0: Άκου, το ίδιο θέμα συζητούσαμε πριν, το έχουμε εξαντλήσει, το συζητήσαμε πριν από λίγο.
1: Ναι, αλλά
0: είναι διαπίστωση κοινή, φυσικά.
1: Εδώ στην Ιεράπετρα, στο νομό Λασιθίου, πάντα εκ των υστέρων βλέπουμε ότι πάντα υπάρχει μία προσπάθεια να σπρώξει το πράγμα προς τα δω. Δεν γίνεται
0: εσύ
1: αυτό.
0: Άκου, εγώ δεν το δέχομαι αυτό που λες. Επειδή βλέπω τις αφίξεις όλες έρχονται στο κινητό μου, όλες οι βάρκες που φτάνουν, αναλόγως ανοιχτά που είναι, τους πάνε. Γίνεται μια διαχείριση λοιπόν τέτοια, δεν σπρώχνουν προς τα κινητά.
1: Όχι, όχι, άλλο. Σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά το κέντρο.
0: Τέλος, εντάξει, okay. Λοιπόν, άλλο θέμα έχετε, ένα τέταρτο μιλάγαμε για τους μετανάστες. Για πάμε, γιατί είναι και 52.
1: Το ξέρω, αλλά επειδή ξέρω και όλο το παρακίνιο, γι' αυτό
0: για πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε όμως τι πρόστιμα πέσανε εδώ για αυτούς που βάζανε φωτιές. Παρότι έχουμε μπει στην αντιπερική περίοδο, έτσι λοιπόν επιβλήθηκε πρόστιμο ύψος 1.933 ευρώ σε αγρότες στο Δήμο της Ιεράπετρας, ο οποίος βρισκόταν, μάλλον εκτελούσε θερμές εργασίες κατά την περιοριστική, δηλαδή είχε βάλει φωτιά να κάψει τα υπολείμματα.
0: Τώρα που έχουμε μπει στην αντιπυρική απαγορεύεται αυτό, φυσικά.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Γιατί όλοι καταλαβαίνουν έχουν... όταν πληρώνουν, όταν βάζουν το χέρι στην τσέπη.
1: Όχι, να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός θα πληρώσει 2.000 γιατί έγινε υπολείμματα. Τώρα, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα όσον αφορά τη διαχείριση των απολειμμάτων. Παρότι υπήρξε στο παρελθόν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που ποτέ δεν υλοποιήθηκε, δηλαδή αυτά τα υπολείμματα να καθαρίζονται και να γίνονται pellet, γιατί μπορούν κάλλιστα να γίνουν, είναι πρώτη ύλη πωλήση πολύ καλή, αυτό όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ήταν μια πρόταση τότε του Δημάρχου του Σύφτου Αναστασάκη. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, η διαχείριση των αγροτικών υπολειμμάτων όσον αφορά τα φυτά. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα, το μεγάλο στην περιοχή, η διαχείριση των πλαστικών και των υπολειμμάτων των άιλων εκεί, που υποτίθεται ότι θα
0: πέναν... Από τα θερμοκήπια εννοείς.
1: Ναι, από τα θερμοκήπια. αλλά και εκεί υπάρχει ένα γενικότερο θέμα. Τώρα, έχουμε τον προβληματισμό που εκφράζουν οι πολίτες για τα αιωλικά πάρκα στη Χρυπτή. Μάλιστα είχα μια κινητοποίηση μεγάλη την προηγούμενη Κυριακή, όπου αρκετοί πολίτες ανέβηκαν στην Χρυπτή. Είχαμε πριν 11 μέρες την έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο της Ιεράβετρας που κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση, η οποία είναι αντίθετη στα ελληνικά πάρκα των μεγάλων εταιριών που προγραμματίζονται εκεί στην περιοχή. Τώρα, η συνέδευση που οργάνωσε ο πολιτιστικός και φυσιολογικός σύλλογος της στη Δετάρτη 28 Μαΐου στη μέσα του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε ότι θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από την πολιτεία και όσον αφορά γιατί είχαμε μια νέα θεσμοθέτηση, είχαμε νέους νόμους όσον αφορά τα βουνά και περιορισμούς από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να δούμε τελικά τι θα υλοποιηθεί από αυτό. Πάντως υπάρχει μεγάλος προβληματισμός όχι μόνο στην Ιεράπατρα και στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Είχαμε και πριν από την πρώτη απόφαση που είχε πάρθει εδώ στην περιοχή, ήταν από το Δήμο Αγίου Νικολάου, αρνητική απόφαση όσον αφορά τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών. Είχαμε δυναμικές κινητοποιήσεις και εδώ και στην Χωριό της Κρυτσάς, αλλά και και σε άλλες περιοχές στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου είχαμε ομόφωνη απόφαση των τοπικών συμβουλίων και του Δήμου από αντιτίθεται στην εγκατάσταση των μεγάλων ανεμογεννητριών. Είναι πάντως ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Καλύτερα όχι σε ανεμογεννήτες, αυτό μας είπαν όσοι και συναντήσαμε, αλλά έχει σημασία η χωροθέτησή τους και πώς αυτές θα επηρεάσουν τη ζωή και τη φύση στην περιοχή.
0: Μα αυτό είναι και το θέμα πάντα, φυσικά.
1: Πάντα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Αυτό είναι, ακριβώς, φυσικά.
1: Τώρα, έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε ένα λεπτό, για πες.
1: Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγε κανείς, πρόταση η οποία μας έρθει από την Ευρώπη όσον αφορά την πράσινη ενέργεια και τον ανθερινόλακο. Ο ανθερινόλακος είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Σιτία, εκεί στην άκρη της Ανατολικής Κρήτης, όπου λοιπόν το εργοστάσιο αυτό βρίσκεται σε εφεδρεία ή σταματήσει τη λειτουργία του και είναι σε εφεδρεία. Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρότυπο, μια πρότυπη εγκατάσταση στο ανθερινόλακο διευρωπαϊκή, όπου θα παράγει δημιουργική μονάδα φαλάκωσης θαλασσινού νερού, εγκατάσταση ηλεκτρόλυσης 100 μεγαβάτια, παραγωγή πράσινου υδρογόνου, μονάδα παραγωγής πράσινης αμμονίας, εγκαταστάσεις αποδίκευσης για τις απαραίτητες συνδευτικές υποδομές, εκμετάλλευση του εμπορικού λιμανίου. Ουσιαστικά αυτό που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η δημιουργία ενός ενεργειακού κέντρου, γιατί τα καινούργια, ουσιαστικά το υδρογόνο και η πράσινη αμμονία είναι τα νέα καύσιμα, είναι το νέο πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Ωραίο. Εντάξει, από την πρόταση μέχρι την αυτή, αλλά κάτι είναι και η πρόταση. Άσο να αυτό θα το ξανασυζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο άλλο τώρα. Είναι θέμα που σηκώνει συζήτηση, γιατί και για το υδρογόνο είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα. Θα σε αφήσουμε εδώ. Ξέρω ότι πάντα έχεις να δίνεις θέματα από τον τόπο και γι' αυτό μου αρέσει πάντα να συνδεόμαστε και να σε ακούμε. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας λοιπόν εκεί στα Ανατολικά. Και πάμε να χαιρετήσουμε με ένα ωραίο τραγουδάκι, την καλημέρα και από εμάς. Αύριο είναι μια ημέρα Πέμπτη, σωστά, αύριο εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Ως πολίτης, θα ήθελα να ακούσω μια εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακαιρματισμό, ανέφερε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντυμότητας και πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Απίφθηνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων πρόσθεσε να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιράν. Νησί και έσμε στα στενά του ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

0: που μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανίδα από ομάδα περίπου 30 ατόμων.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
4: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράιτο.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤΟΡΑ για σπόρου που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης νότια του νομού, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιώς 100,6 και 104 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Μαζί λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Έχουμε ρεπορτάζ από τον Όφι, από τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής που ολοκληρώθηκε πλέον το παζλ καθώς απορρίφθηκε του ομίλου της Κρήτης, καθώς απορρίφθηκε η έσταση του Ερμίζου Γιαννών και έτσι η Επισκοπή ως δεύτερη ομάδα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου του χρόνου θα παίξει στην Τρίτη Εθνική κατηγορία. Να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε η διοργάνωση του τελικού του Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Ηράκλειο, 12 Αυγούστου. Θα παίξουν η πρωταθλήτρια ομάδα, η ΑΕΚ, με τον κυπελούχο Όφη για το Super Cup της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θα δούμε τι σημαντικές αλλαγές υπάρχουν στην Τρίτη Εθνική, στην νεοσύστατη πλέον Τρίτη Εθνική, της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θα δούμε μαζί λοιπόν όλες αυτές τις αλλαγές που είναι πολύ σημαντικές για τις ομάδες της Κρήτης. Για το μπάσκετ να πούμε ότι η αναγέννηση Αρακολοχωρίου περιμένει ακόμα το πώς θα εξελιχθεί ο φάκελός της με την wild card που έχει αιτηθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρη για να παίξει του χρόνου στην Elite League, ενώ συνεχίζονται οι προσαφαιρέσεις στο ρόστερ του Όφη στο βόλεϊ, καθώς μετά τον Γιάννη Καλματζίδη αποχώρησε από την ομάδα και ο Ανδρεάδης, ο οποίος πηγαίνει ως συνεργάτης του Γιάννη Καλματζίδη στην ομάδα του Ζαών.

Αυτές είναι οι σπουδαιότερες ειδήσεις. Να πούμε ότι και οι ομάδες πλέον της Τρίτης Εθνικής συνεχίζουν το μεταγραφικό του σαφάρι, διότι θέλουν να παρουσιαστούν ισχυρές στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδου. Εμείς όμως να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι των Sport, ασχοληθούμε με την GBL και τον τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ της Α1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ. Τηλεοπτικό το παιχνίδι από την ΕΡΤ2 Sports, ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα μιλήσουμε με ένα παλιό μας γνώριμο, ένα κριτικό προπονητή μπάσκετ με θητεία όχι μόνο στα γήπεδα της Κρήτης αλλά και στην Ελλάδα, τον Γιώργο Καραφατάκη.

Θα ξεκινήσουμε όμως εμείς, φίλες και φίλοι, με την εθνική μας ομάδα, διότι θα την υποδεχτούμε την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 το βράδυ. Θα παίξει φιλικό παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Οι διεθνείς μας ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους σε ελληνικό έδαφος για το αυριανό φιλικό με την Σουηδία. Μάλιστα, αυτή την ώρα η αποστολή της εθνικής μας ομάδας πετάει για την Στοχόλμη. Να σημειώσουμε ότι η Εθνική Ελλάδος θα τιμήσει και τη μνήμη του αδικοχαμένου άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στο ερχόμενο φιλικό μάτς με την Ιταλία στο Παγκρέτιο Στάδιο την ερχόμενη Κυριακή. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια ως ελάχιστο φόρο τιμής στον αδικοχαμένο πρώην στόπερ της Γαλανόλευκης. Το αυριανό παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Σουηδίας είναι το πρώτο από τα δύο τεστ που θα δώσει η εθνική μας ομάδα στα πλαίσια της προετοιμασίας της για τους επερχόμενους δύσκολους αγώνες το Σεπτέμβριο στο Nations League. Η Σουηδία μπορεί να έχει εξασφαλίσει θέση για το Μουντιάλ του 2026, ωστόσο συνεχίζει να μην πείθει με την εικόνα της εντός αγωνιστικού χώρου. Τερμάτισε τελευταία στο γκρουπ των προκριματικών με Ελβετία, Σλοβενία και Κόσοβο, αλλά εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League και πήρε την πρόκριση για το παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα, σε πρόσφατο φιλικό ιτήθηκε 3-1 από την Νορβηγία. Η διεθνής μας ομάδα απέτυχε και αυτή για ακόμα μία φορά να βρεθεί σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης και θα επιδιώξει restart τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Άλλωστε, έχει μπροστά της τους αγώνες του Nations League με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, ενώ σε βάθος χρόνου στοχεύει στην πρόκριση του γύρω του 2028.

Να πούμε ότι η αυριανή αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με την Σουηδία θα γίνει στην Strawberry Arena της Στοκχόλμης με προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος και βεβαίως ραδιοφωνικά από την Era Sport το παιχνίδι αυτό και τηλεοπτικά από τον Α και το συνδρομητικό. Το μοναδικό πρόβλημα της εθνικής μας είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί και στα δύο παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Εν τω μεταξύ, πριν ξεκινήσει, σε λιγότερο από 10 μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ και μάλιστα άρχισαν τα όργανα, καθώς ανεξάρτητα Επιτροπή Ακαιρεότητας έχει κρούσει τον καμπανάκι του κινδύνου εν όψει του Μουντιάλ για παίκτες που είναι ευάλωτοι σε χειραγώγηση αναμετρήσεων και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα το πανηγυράκι, έτσι, με τις 48 ομάδες. Το έγκυρο και αξιόπιστο The Athletic, σε μια προσπάθεια να αποτυπώσει αν και κατά πόσο είναι το Μουντιάλ μια διοργάνωση που μπορεί να πέσει θύμα ανθρώπων και παικτών που χειραγωγούνται, έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη. Βάσει των αποστολών που έχουν ανακοινωθεί από κάθε συμμετέχουσα εθνική ομάδα για την διοργάνωση του φετινού καλοκαιριού, δύο παίχτες, με ονοματεπώνυμο παρακαλώ, φέρονται να είναι αρκετά πιθανό να εμπλακούν σε υποθέσεις χειραγώγησης αναμετρήσεων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα έρευνας μιας ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας και ηθικής και ήδη έχουν ενημερωθεί και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των χωρών όπου αγωνίζονται οι δύο διεθνείς. Για τον ένα εκ των δύο, υποψίες κινήθηκαν έπειτα από την επιτηδευμένη προσπάθειά του να πάρει κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου που ολοκληρώθηκε, ώστε να εκτίσει τιμωρία πριν από μεγάλο ντέρμπι που ερχόταν στο πρόγραμμα για την ομάδα του. Για τον άλλο, για τη δεύτερη περίπτωση που είναι ύποπτο κρούσμα χειραγώγησης, υπάρχει πάλι ζήτημα. Ήταν πάλι μια κάρτα με τον ποδοσφαιριστή μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την πρώτη σέντρα του αγώνα της ομάδας του να επιδίδεται σε σκληρά μαρκαρίσματα προκειμένου να κατορθώσει να τιμωρηθεί από τον ρέφερη. Άντε να δούμε, φίλες και φίλοι, Μεξικό, Καναδά και Αμερική είναι οι χώρες που φιλοξενούν αυτό το Μουντιάλ, 48 ομάδες, πάρα πολλές ομάδες κατά την ταπεινή μας άποψη, και αν με ρωτάτε εγώ θα πω ότι Μουντιάλ ουσιαστικά θα αρχίζω να ασχολούμαι σοβαρά είτε μετά τους 24 είτε μετά τους 16. Το ποδόσφαιρο πλέον έχει μπει σε άλλες διαδικασίες που έχει να κάνει με τους χορηγούς, με το χρήμα, με την επικοινωνία και βεβαίως το θέμα ότι είναι να... σωστά υπάρχουν για αυτά, αλλά παν μέτρον άριστο που έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, έτσι. Αρκεί αυτό να μην χαλάσει την εικόνα του παιχνιδιού, να μην χαλάσει την ομορφιά του αθλήματος, να μην χαλάσει την ομορφιά του ποδοσφαίρου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι και στα δικά μας να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του ΟΦ και το Super Cup.
1: Που εκτελέστηκε η μπάλα στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά, γκολ! 2-0, Τιάγκο Νους από τη σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Ο Τιάγκο Νους με κεφαλιά θα κάνει το 2-0 ΟΦΗ Λεβαδιακός εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Στο 75ο λεπτό η κριτική ομάδα κάνει δύο τα τέρματά της και ουσιαστικά βάζει σοβαρή υποθήκη για την πρώτη της νίκη στο γκρουπ 5 με 8.
0: Λοιπόν, περνάμε στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ και θα ξεκινήσουμε βεβαίως από τον τελικό του Super Cup που θα γίνει οριστικά και αμετάκλητα Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο στάδιο. Αντίπαλη η πρωταθλήτρια ομάδα φέτος, η ΑΕΚ με τον κυπελούχο τον ΟΦΗ και πέρυσι, μάλλον για να πούμε ότι και το Γενάρη είχε γίνει ο τελικός του Super Cup με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρίτιο στάδιο, τότε ο Ολυμπιακός και κέρδισε 3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση. Αυτή θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του ΟΦΗ σε τελικό μέσα σε ένα χρόνο, καθώς έχει παίξει πέρυσι το Μάιο τον τελικό του Κυπέλου, το Γενάρη τον τελικό του Super Cup, τον Απρίλιο τον τελικό του Κυπέλου για την περίοδο 2025-26 και θα πάμε τώρα για τον Αύγουστο, για τις 12 Αυγούστου, για τον τελικό του Super Cup, 8 η ώρα στο Παγκρίτιο στάδιο. Επαναλαμβάνουμε, Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο στάδιο, ΑΕΚ ΟΦΗ για το Super Cup. Μάλιστα, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα αποτελέσει και το πρώτο επίσημο τεστ τόσο για τον ΟΦΗ όσο και για την ΑΕΚ εν ώψη τη σεζόν 2026-27, ενώ για την κριτική ομάδα θα είναι και μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει τη χρονιά με τίτλο, επιβεβαιώνοντας την δυναμική που έδειξε με την κατάκτηση του κυπέλου. Όχι βεβαίως ότι η ΑΕΚ είναι αμελητέα ποσότητα, κάθε άλλο μάλιστα, έδειξε ότι και φέτος δικαίως κατέκτησε τον τίτλο. Είναι μια ομάδα που με καθοδηγητή τον Νίκολιτς είχε σταθερά μεγάλη διάρκεια στην απόδοσή της σε όλο το πρωτάθλημα και δικαίως έκοψε πρώτη το νήμα την φετινή αγωνιστική περίοδο. Πάντως, και για τις δύο ομάδες, και για τον ΟΦΗ, για την ΑΕΚ, θα είναι και μια καλή πρόβα τζενεράλε εν ώψη των ευρωπαϊκών τους αγώνων που θα ακολουθήσουν μια εβδομάδα μετά.

Να πούμε ότι το φετινό Super Cup θα γίνει στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου, σε αντίθεση με το περσινό που έγινε αρχές του Γενάρη, στη μέση δηλαδή της αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε ότι θα διεξαχθεί και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Super League που έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου. Έτσι και όφη αλλά και η ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να μπουν σε αγωνιστικό ρυθμό μέσα από ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων που συνδυάζει τίτλο και δυνατές εντυπώσεις εν ώψη της νέας χρονιάς. Στα μεταγραφικά τώρα για τον Όφη, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι πέρα από την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη, για να είμαστε πιο ακριβείς, πέρα από την προφορική συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, τον 33χρονο Ηρακλειώτη Μέσο, ο οποίος συμφώνησε για συμβόλαιο 2 ετών με την κριτική ομάδα, δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια άλλη μεταγραφή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο παρασκήνιο η ομάδα του Όφη δεν δουλεύει αρκετές περιπτώσεις. Δουλεύει, μια εξ αυτές εξ αυτών των περιπτώσεων είναι και εκείνη του Χρήστου Σχέλη, του 26χρονου στόπερ του Πανατολικού, ο οποίος είναι στο μεταγραφικό πλάνο του Όφη και έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις. Δεν αποκλείεται εν ευθέτω χρόνο να υπάρξει συμφωνία και με τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Να πούμε ότι η περίπτωση που δεν παίζει αυτή είναι του 24χρονου διεθνή επιθετικού Έρικ Πουέρτο, που αγωνίζεται στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στην Πλατένσε και μάλιστα φέτος είχε πετύχει 25 γκολ σε 41 αγώνες στο πρωτάθλημα της Ονδούρας και για τον οποίο στη Λατινική Αμερική γράφηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Όφη, κάτι όμως που διαψεύτηκε από την κριτική ομάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει το ίδιο και με τον Μπεντανκόρ, ένας παίκτης ο οποίος και φέτος όπως και πέρυσι με την ομάδα του Πανσεραϊκού, αλλά και φέτος με την Αλμπαθέντε στο πρωτάθλημα στη Σεκούντα της Ισπανίας να κάνει μια καταπληκτική σεζόν πετυχαίνοντας 18 γκολ σε 43 αγώνες. Η περίπτωση αυτή είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Όφη, δεν είναι όμως εύκολη καθώς ο παίκτης έχει προτάσεις από την Ισπανία ακόμα και από ομάδες της Primera Division και όπως δείχνουν τα πράγματα ο Χέφτε Μπεντανκόρ προτιμά να μείνει στην πατρίδα του εάν και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από τον ρόλο που θα έχει στη νέα του ομάδα που θα τον επιλέξει.

Από τα 10 συμβόλαια που έχουν λήξει στον Όφι, να πούμε ότι ήδη έχουν αποχωρήσει από την ομάδα Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Σεγγέλια, Χατζηθεοδωρίδης, Μπαϊνόβιτς, Χριστόπουλος και μένει να δούμε τι θα συμβεί με Φούντα, Σαλσέδο και Μπόρχα Γκονζάλες. Για το Σαλσέδο, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές, δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον από μάλιστα εξωτερικού με σημαντικές οικονομικές προσφορές προς τον Ιταλοκολομβιανό επιθετικό του Όφι, της τάξης των 400.000-500.000 ευρώ το χρόνο. Ο Φούντας, ταξιάρχης Φούντας, τον οποίο έχει κάνει ο Όφι πρόταση μειωμένη σε σχέση με τα συμβόλαια που έπαιρνε τα 2 χρόνια που αγωνιζόταν στον Όφι, περιμένουν την απάντησή του. Ο Φούντας φαίνεται να αμφινταλαντεύεται μεταξύ Όφη και Άρη, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Κερδίζει και κάποιο χρόνο. Δεν αποκλείεται Όφη πάντως ο Σονούπο να θέσει ένα deadline στην περίπτωση αυτή και να επιζητήσει λίγα συντόμως την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα για να οργανωθεί και αυτός στην συνέχεια. Ενώ για τον Μπόρχα Γκονζάλες επίσης αφήνουμε ένα παράθυρο παραμονή στην ομάδα, διότι είναι ένας παίκτης που έχει αγωνιστικό ενδιαφέρον. Το είδαμε στα 2 χρόνια που αγωνιζόταν στον Όφι. Είναι ιδιαίτερα επιδραστικός και στο επιθετικό και στο αμυντικό κομμάτι της ομάδος, όμως βασανίζεται από τραυματισμούς και αυτό είναι ένα θέμα που εξετάζεται και από τις δύο πλευρές. Ενώ και η περίπτωση του Νιούκα Θανασίου είναι αρκετή και από τη στιγμή που ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δεν δείχνει να τον συμπεριλαμβάνει στα σχέδια για τη νέα αγωνιστική περίοδο, τότε είναι πολύ πιθανόν ο Νίκος Αθανασίου και την επόμενη σεζόν να φοράει τη φανέλα του Όφη.

Ήδη λοιπόν έχουν αποχωρήσει 6 ποδοσφαιριστές με βάση τα δεδομένα και τα λεγόμενα του Χρήστου Κόντι που όφια να ζητά ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση, υπολογίζουμε ότι το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό για τις μεταγραφές του Όφη. Τουλάχιστον 10, μπορεί και περισσότερες, θα γίνουν προκειμένου Όφη να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο πολύ δύσκολο πρόγραμμα, ειδικά στο ξεκίνημα της περίοδου, αφού μέχρι το Δεκέμβριο αναμένεται να δώσει 27 τουλάχιστον παιχνίδια. Τώρα, χθες Σόφια ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας με τον Φανούρη Κουνδουλάκη και τον Δημήτρη Ξουρή, οι οποίοι θα στελεχώσουν το τμήμα scouting στη θέση των Παπαχρονόπουλου και Μάρκου που αποχώρησαν. Ο Φανούρης Κουνδουλάκης, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και πλέον κάτοχος διπλώματος UEFA Α, εντάχθηκε το 2019 στο τμήμα scouting της ΑΕΚ, όπου παρέμεινε για 6 χρόνια και με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Ντάρμπι το 2023. Από το Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι πρότινος ανήκε στο τμήμα scouting της Ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, άρα βλέπουμε ότι έχει ένα ισχυρό background πίσω του ο Φανούρης Γουνδουλάκης, ενώ ο Δημήτρης Ξουρής είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα performance analysis του Πανεπιστημίου Ανίνων στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και κάτοχος διπλώματος UEFA Β, αποτέλεσε έναν από τους συνεργάτες του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ την σεζόν 2022-23, στο τέλος της οποίας η ΑΕΚ κατέκτησε τον Νταμπλ, μένοντας συνολικά στην ΑΕΚ για 3 χρόνια από το 2022 ως το 2025. Επίσης έχει εργαστεί ως σκάουτερ στις ομάδες της Λάρισας, του Ιωνικού, της Λαμίας, του Πανιωνίου και της Παναχαϊκής, δηλαδή και ο Φανούρης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής έρχονται με ένα ισχυρό background για να ενισχύσουν το τμήμα scouting της ομάδος.

Τώρα, φίλες και φίλοι, για τον αντικαταστάτη του Σάβα Τσαμπούρη, Όφη ψάχνει όλες τις δυνατές επιλογές. Δεν αποκλείεται πάντως, λίγα συντόμως και εδώ να έχουμε εξελίξεις. Τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της άλλης, ενδεχομένως να έχει κλείσει και αυτή η υπόθεση για τον Όφη.

Λοιπόν, πάμε και τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία που ολοκληρώθηκε πλέον το παζλ των ομάδων που θα συγκροτήσουν τον όμιλο της Κρήτης στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και τούτο διότι η Επισκοπή μετά από 2 χρόνια και τυπικά επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρρεψε την αίτηση που είχε καταθέσει ο Ερμής Ιτζόνιανον κατά της πρωτόδικης απόβασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου αναφορικά με την αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή Οντύπου και μπορεί το δελτίο του ποδοσφαιριστή να ανακλήθηκε από την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών και ο ίδιος ο Οντύπου να τιμωρήθηκε με 3ετή απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες, αλλά η Επισκοπή δικαιώθηκε πως δεν είχε καμία ευθύνη σε όλη αυτή την υπόθεση και όπως είναι φυσικό βεβαίως και από την άλλη πλευρά ο Ερμής Ζωνιανόν βράζει με την απόβαση και εκφράζει την απογοήτευσή του για την εξέλιξη που πήρε η συγκεκριμένη υπόθεση.

Άρα λοιπόν, ο όμιλος τρίτης εθνικής στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο θα περιλαμβάνει τις ομάδες τον Εργοτέλη με προπονητή τον Μανώλη Σουτζή, τη Χερσόνησο με προπονητή τον Μανώλη Σιφάκη, τον αθλητικό όμιλο την Πακίου με προπονητή τον Νίκο Σουτζή, τον ΠΟΑ με προπονητή τον Αντώνη Ανδρουλάκη, τον Γιούχτα με προπονητή, όπως δείχνουν τα πράγματα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, τον Ανέστη Αναστασιάδη. Μάλιστα, αυτό ενδεχομένως να γίνει την άλλη εβδομάδα, καθώς ο Γιούχτας την ερχόμενη Δευτέρα 8 του Ιούνιου έχει προκηρύξει έκτακτη εκλογό απολογιστική γενική συνέλευση και είναι πολύ σημαντική, ειδικά μετά τις ηχηρές διοικητικές αποχωρήσεις του Στράτου Κοντζαμάνη και του Νίκου Ιερονιμάκη. Να ανοίξω μια παρένθεση για τον Γιούχτα και να πούμε ότι η ομάδα των Αρχανών κινήθηκε για την περίπτωση του Κώστα Σταυρακάκη προκειμένου να αναλάβει κομικό ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ωστόσο, η απάντηση του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του ΟΦ ήταν αρνητική, κυρίως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η Γενική Συνέλευση του Γιούχτα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 του Ιούνιου στις 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Πολυχώρου Παλαιά Ηλεκτρική Αρχανών με θέματα, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, την έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής, την απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την διενέργεια εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεκτική Επιτροπή. Αυτές λοιπόν οι 5 ομάδες θα εκπροσωπήσουν το Ηράκλειο, Εργοτέλης, Χερσόνησο, ΣΑΟΤ, ΠΟΑ, Γιούχτας. Στο Λασίθι, το Λασίθι θα εκπροσωπήσουν η Νεάπολη με προπονητή τον Γιάννη Κουλούρα και ο Άγιος Νικόλας με νέο προπονητή τον Νίκο Σουργιά. Το Ρέθυμνο θα εκπροσωπήσει ο Ρεθυμνιακός με τον Ανδρέα Τσουπάκη και η Επισκοπή, που δεν έχει οριστικοποιήσει ακόμα τον προπονητή της για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Δεν αποκλείεται όμως να συνεχίσει ο κύριος Αγγελάκης, ο οποίος είχε και φέτος την ομάδα της Επισκοπής. Τα Χανιά θα πορευτούν οι Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων με τρεις ομάδες, με τα Χανιά, όπου προπονητής θα είναι ο Νίκος Νιόμπλιας, ο Πανακροτηριακός με προπονητή τον Γιώργο Κόλζο και ο Πλατανιάς με προπονητή τον Τάκη Διακάκη. Αυτές είναι λοιπόν οι 12 ομάδες που θα συγκροτήσουν τον όμιλο της Τρίτης Εθνικής στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Θα πούμε για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής ότι με 120 ομάδες θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και ενώ το προηγούμενο έγινε με 73 ομάδες, οι ομάδες αυξάνονται καθώς φέτος δεν διεξήχθηκαν μπαράζ ανόδου στην Τρίτη Εθνική και ανέβηκαν συνολικά 61 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Πήραν την άνοδο 53 πρωταθλητές οι δευτεραθλητές των ιδρυτριών ενώσεων της ΕΠΟ Μακεδονίας, Αθηνών και Πειραιά, ενώ ανέβηκαν παραπάνω ομάδες από την Κρήτη ώστε να σχηματιστεί τη νέα περίοδο όμιλος της Κρήτης με 12 ομάδες. Από την άλλη, υποβάσκαν από την Τρίτη Εθνική συνολικά 18 ομάδες. Να πούμε ότι από τη νέα χρονιά όμως επιστρέφουν τα μπαράζ ανώδου από τα τοπικά πρωταθλήματα από την Τρίτη Εθνική, μια εξέλιξη που στόχο έχει να μειώσει τον αριθμό των ομάδων που θα υποβάζονται από κάθε όμιλο και να δημιουργήσει μια πιο ισορροπημένη δομή στις εθνικές κατηγορίες. Να πούμε ότι στο νέο ΚΑΠ υπάρχουν και βασικοί περιορισμοί. Οι ξένοι και οι κοινοτικοί που πρέπει να έχουν οι ομάδες θα είναι μέχρι 4, αλλά μόνο 2 πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα στην ενδεκάδα. Πρέπει να έχουν υποχρεωτικά 2 μικρούς παίκτες γεννηθέντες από 1η-1η-2008 και μετά και πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα για όλο το 90 λεπτό. Δηλαδή 2 παίκτες γεννημένοι από την 1η-1η-2008 και μετά πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα για όλο το 90 λεπτό. Ενώ άνω των 33 ετών πρέπει οι ομάδες να έχουν έως 5 παίκτες στο φύλλο αγώνος, γεννηθέντες δηλαδή πριν από την 1η-1η-1994. Βασικοί περιορισμοί, άρα δουλειά δεν έχουν μόνο οι προπονητές αλλά και οι παράγοντες των ομάδων που πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ αυτούς τους περιορισμούς για να μην έχουν παρατράγωδα στην συνέχεια. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταρτιστεί, μόνο 4 ομάδες θα εξασφαλίσουν τελικά την άνοδο στη Super League 2, παρότι οι όμιλοι θα είναι 10. Αυτό σημαίνει πως οι πρωταθλητές των ομίλων θα χρειαστεί να περάσουν μέσα από νέο διαδικαστικό χαρακτήρα από πρωτάθλημα. Είναι η νέα διαδικασία ανόδου, η οποία αναμένεται να έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας και ανταγωνισμού, όπως είναι φυσιολογικό. Επαναλαμβάνουμε, μπορεί να είναι 10 οι όμιλοι της Τρίτης Εθνικής, αλλά μόνο 4 ομάδες θα ανέβουν στην Super League 2 του τέστην. Οι 10 πρωταθλητές από κάθε όμιλο θα παίξουν αγώνες μπαράζ για να ανέβουν στην παραπάνω κατηγορία. Να πούμε πάντως ότι αρχές Ιουλίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη τελική μορφή των ομίλων και οι λεπτομέρειες της προκήρυξης, καθώς μέχρι τότε θα βρίσκονται σε ισχύ οι δηλώσεις συμμετοχής. Όσον αφορά το καλεντάρι, η πρώτη σέντρα της χρονιάς για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής αναμένεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, με το κύπελο Εραστεχνών, όπου η συμμετοχή των ομάδων της Τρίτης Εθνικής είναι υποχρεωτική, καθώς και των κυπελλούχων των ενώσεων να δίνεται ως έναρξης τα τέλη Σεπτεμβρίου. Μάλλον να διορθώσουμε, τα είπαμε ανάποδα. Το κύπελλο Εραστεχνών αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, έτσι, και το πρωτάθλημα πιθανότατα θα ξεκινήσει στα μέσα προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Για να είμαστε πιο ακριβείς, να επαναλάβουμε λοιπόν ότι η πρώτη σέντρα της χρονιάς αναμένεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με το κύπελλο Εραστεχνών, όπου η συμμετοχή των ομάδων της Τρίτης Εθνικής είναι υποχρεωτική, ενώ το πρωτάθλημα πιθανότατα θα ξεκινήσει στα μέσα προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

στο βόλι πριν πάμε στο μπάσκετ και στο μεγάλο τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκού, να πούμε ότι μετά τον Γιάννη Καλαμαζίδη από την ομάδα αποχώρησε μετά από 2 χρόνια και ο Ανδρέας Ανδρεάδης. Στον πρώτο χρόνο ήταν σαν παίκτης και στο άλλο σαν βοηθός προπονητή, έτσι δεν θα συνεχίσει και αυτός. Δεν θα βρίσκεται στο staff του νέου προπονητή της ομάδος του Φρανκ Ντεπέστελε. Ο Ανδρέας Ανδρεάδης λοιπόν με τη δήλωσή του ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΟΦΗ Γιάννη Δανδάλη και τον γενικό αρχηγό Δημήτρη Ζλατιλίδη για την συνεργασία αυτή και αναμένεται να είναι στο πλευρό του Γιάννη Καλαμαζίδη με τον Ζάουν την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Πάμε λοιπόν στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ, στον πρώτο τελικό της σειράς των play-offs της GBL. 9 η ώρα το παιχνίδι, τηλεοπτικά από την R2 Sport, ραδιοφωνικά από την Era Sport. Έκτο συναλλικό ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες της σεζόν που διανύουμε, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν επικρατήσει 4 φορές, τους Πράσινους 1, αλλά σε αγώνα που κρινόταν ο τίτλος. Παναθηναϊκός πήρε τον τελικό του κυπέλλου. Είπαμε 6 συνολικά ραντεβού φέτος των δύο ομάδων, 4 νίκες Ολυμπιακός, 2 η Πράσινη, με μία εξ αυτών το κύπελο Ελλάδος, ενώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται για 23η φορά στην ιστορία τους σε τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, με το τριφύλι να έχει κερδίσει τις 13 και τους Πειραιώτες τις 9. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, αυτό το δεύτερο μέρος φιλοξενούμενο θα έχουμε ένα παλιό μας γνώριμο, κριτικό, με αρκετές επιτυχίες στο παλμαρέ του, προπονητή, τον Γιώργο Καλαφατάκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Καλαφατάκη.
1: Καλημέρα, Ζωρίς, καλημέρα.
0: Τι γίνεται καταρχάς, πού σας βρίσκομαι, πώς είσαστε?
1: Αθήνα είμαι. Ωραία. Μεταξύ Αθήνας και Πάρου περισσότερο διάστημα.
0: Ναι. Ναι, παρακολουθείτε φαντάζομαι τα δρόμενα, στην μπασκετική σκηνή της Ελλάδος. Μετά λοιπόν την Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, έχουμε ένα άλλο μεγάλο ραντεβού, η τελική της GBL ανάμεσα στους Ερυθρόλευκους και στους Πράσινους. Ποια είναι η πρώτη δική σας προσέγγιση για αυτό το παιχνίδι?
1: Κοιτάξτε, τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ανεξαρτήτως αγωνιστικής κατάστασης και ποιος είναι καλύτερος ή όχι, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, και το έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικά και από τα κλάσικο που λέμε στην Ισπανία. Ρεάλ Μπαρτσελόνα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είναι τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια. Σαφώς αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά έχει δείξει ότι είναι σαν ομάδα, και με τον τίτλο βέβαια που πήρε της Ευρωλίγκας, αλλά και γενικότερα ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, είναι σημαντικό το ότι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Οπότε όπως είδατε και πήρε το κύπελλο Παναθηναϊκός, τώρα ξεκινάνε με προβάδισμα έδρας ο Ολυμπιακός, αλλά από το μηδέν πιστεύω. Γιατί η έδρα, θεωρώ από την εμπειρία μας τόσα χρόνια στα γήπεδα, αλλά και από την εμπειρία που έχουν αυτά τα παιδιά σε αυτό το επίπεδο, ότι δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Με 18.000 κόσμο μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός μες στο ΑΚΑΗ και αντίστοιχα. Θεω... Να κερδίσει ο Ολυμπιακός μες στο ΣΕΦ. Οπότε νομίζω ότι θα είναι... θεωρώ το αποτέλεσμα θα παίξει σε τι κατάσταση, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι το πρόβλημα νομίζω.
0: Αυτό ήθελα να πω, ναι, στη δεύτερη ερώτηση, κύριε Καλαφατάκη, για να βάλουμε μια βάση δεδομένων. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια κατάκτηση της Ευρωλίγκας, μια σταθερότατη πορεία όλη τη χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, έτσι, με μια ομάδα που δείχνει ότι δεν έχει ούτε αγωνιστική και, την ταπεινή μου άποψη, ούτε αγωνιστική, που δεν βρίσκει ούτε σε καλή αγωνιστική αλλά και σε ψυχολογική κατάσταση.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει περάσει.
0: Πιστεύεις ότι, Γιώργο, αν μου επιτρέψεις να σε, από τη μακροκρόνια φιλία μας, να σε φωνάζουμε το μικρό σε όνομα, πιστεύεις, Γιώργο, ότι αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο ή είναι μια καινούργια σειρά που ό,τι έγινε στο παρελθόν έγινε και τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία?
1: Είναι, εξαρτάται η διαχείριση και η ψυχολογική και η πνευματική προετοιμασία του Παναθηναϊκού για αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Αν δηλαδή εξακολουθήσει το κλίμα να μην είναι όπως ήταν πρόπερση, γιατί από πέρσι σιγά σιγά χάλασε, θεωρώ και έχουν σαν κίνητρο να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και στην αγωνιστική τους αξία, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μονάδες οι οποίες είναι εξαιρετικές, είναι μεγάλοι παίχτες. Απλώς σαν ομάδα υστερεί, πιστεύω, και αυτό φαίνεται όχι από τα αποτελέσματα μόνο, από την χημεία που δείχνουν μέσα στο γήπεδο. Έχουν χάσει αυτό το, αυτό το κλίμα που είχαν, που παίζανε.
0: Πού οφείλεται αυτό κατά την άποψή σου, Γιώργο, και σαν τεχνικός, διότι έχει ζήσει τη μυρωδιά αρκετών αποδετηρών, αρκετών ομάδων.
1: Το θεωρώ τώρα, παρότι... Αλλά εγώ ξέρεις ότι, Γιώργο μου, δεν μπορώ να κρύβομαι να κάνω δημόσιες σχέσεις. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω, μαθαίνω, ακούω και παρακολουθώ, ξεκινάει από το κεφάλι, ξεκινάει από τον προπονητή δηλαδή. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του, η συμπεριφορά του, ο τρόπος που διαχειρίζεται, παρότι έχει 3 Ευρωλίκες, παρότι είναι πετυχημένος και σπουδαίος coach, νομίζω ότι από αυτόν ξεκινάει το κακό. Αυτός πρέπει να μαζέψει την ομάδα, αυτός πρέπει να ξανακερδίσει το σεβασμό και την να δώσει έμπνευση στους παίκτες. Οι παίκτες αυτοί είναι πολύ μεγάλης κλάσης και θέλουν την ανάλογη συμπεριφορά.
0: Να το πούμε, δηλαδή, απλά έχουν ξενερώσει οι παίκτες με όλα αυτά τα πράγματα, έτσι.
1: Ναι, όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία δίνει τον ένα, την άλλη δίνει τον άλλον. Όχι ο Χουάντσο και ο Μίτογλου δεν βάλανε όσα έβαλε ο άλλος μόνος του.
0: Ναι.
1: Όσα έβαλε, ο Σόρτζ, ότι παίζαμε με 4, όλα αυτά. Και ας μην αναφέρεται, δηλαδή δεν πάνε προσωπικά, πάνε προς όλη την ομάδα. Δηλαδή, όταν φύγεις ένα παίκτη, όταν τον δίνεις στην αναφορά, είναι αυτόματα, είναι σαν να δίνεις όλη την ομάδα. Mm-hmm. Σήμερα είναι η σειρά, μαύρη είναι η σειρά του. Αυτό το πράγμα, νομίζω, χάλασε. Χάλασε όλο αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε και μια μεταμόρφωση προς τα κάτω όσον αφορά τον Άνω. Ποιος να ήταν, έκανε απίστευτα πράγματα και βλέπουμε τώρα χάνει τις μπάλες, δεν παλεύει όπως πριν.
0: Γιατί μήπως χάθηκε ο ρόλος, μήπως έχει η ρόλη στην ομάδα μέσα, δηλαδή γιατί το έχουμε παρατηρήσει και εμείς αυτό.
1: Ναι, γιατί στηρίζεται πολύ στο ατομικό ταλέντο και στην προσωπικότητα. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι ομάδα, όποιος και να λείπει, ο Ολυμπιακός θα παίξει το μπάσκετ το οποίο δουλεύει τόσα χρόνια. Θα παίξει με αρχή και μέση και τέλος. Mm-hmm. Έχει στόχους, θα παίξει την άμυνά του, θα πιέσει, θα στοχοποιήσει, θα εκμεταλλευτεί και τις αδυναμίες του αντιπάλου. Είναι μαθημένος, είναι δουλεμένος έτσι με τους κατάλληλους παίχτες, ούτως ώστε οτιδήποτε κενό ή οτιδήποτε απώλεια έχει να τις ξεπερνάει μέσα από την ομαδική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός, επειδή στηρίζεται πολύ στις ατομικές ενέργειες και στο ταλέντο, άμα δεν έχει και καλή ψυχολογία, δεν υπάρχει, τα αποδυτήρια δεν είναι όπως πρέπει, θεωρώ ότι αυτό έχει αντίκτυπο στην αγωνιστική σου εικόνα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όσα λεφτά και να παίρνει ο παίχτης, δεν σημαίνει ότι τα λεφτά βάζουν, τα δολάρια βάζουν τα καλάθια.
0: Έτσι, σωστό.
1: Δηλαδή δεν είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, υπάλληλοι με την έννοια ότι είτε δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, είτε έχουν τσακωθεί το πρωί με τη γυναίκα τους ή με το παιδί τους ή οτιδήποτε συνέβη, θα πάνε στο γραφείο και θα πρέπει να διευπεραιώσουν κάποιες υποθέσεις. Εδώ είναι άθλημα, είναι μπάσκετ. Δηλαδή επηρεάζεσαι καθαρά, είναι καθαρά θέμα ψυχής και μυαλού το πώς θα αποδώσεις, να είσαι στην καλή κατάσταση.
0: Επειδή, Γιώργο, έδειξες και ένα θέμα που αφορά τον Kendrick Nunn, το βλέπουμε όλο. Αυτό πιστεύεις ότι έχει να κάνει κυρίως με την ψυχολογία του παίκτη, με το ρόλο, με την αλλαγή ρόλων στην ομάδα, ειδικά μετά που ήρθε και ο Hayes Davis, ή είναι και αυτός έχει παρασυρθεί από την όλη κατάσταση της ομάδας και των αποδυτηρίων?
1: Νομίζω ότι έχει επηρεαστεί και αυτός. Mm-hmm. Έχει επηρεαστεί σαφώς και αυτός. Εννοείται. Και η ρόλη δεν είναι ακριβώς διακριτή όπως είναι στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Έχει παίκτες οι οποίοι όλοι μπορούν να είναι προαγωνιστές, όλοι μπορούν να είναι σκόρερ. Ο τραυματισμός του Σλούκα επηρέασε. Ο Σλούκας είναι αυτός, νομίζω, ο κινητήριος μοχλός του Παναθηναϊκού, ούτως ώστε να τους βάλει σε μια τάξη. Έχει τέτοια προσωπικότητα, τέτοια εμπειρία και τέτοια αξία που μπορεί να τους βάλει. Αν λείψει ο Σλούκας, νομίζω ότι και ο Σόρτς είναι για άλλο μπάσκετ, δεν είναι για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ναι. Στο σετ παιχνίδι είναι για να παίξει πιο γρήγορα, διαφορετικά. τον Γκραντ, ο καημένος δηλαδή, τι να πρωτοκάνει ο Γκραντ, να παίξει μπροστά, πίσω, παντού, που δεν είναι και ο κλασικός playmaker, και όμως κάνει υπεράθρωπες προσπάθειες. Και αυτός φέτος νομίζω δείχνει κουρασμένος και δεν ξέρω αν είναι μόνο ψυχολογικά, μπορεί να είναι και σωματικά. Έτσι, γιατί περιμένουν τα πάντα από τον για την άμυνα τουλάχιστον.
0: Έτσι είναι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που σφίζει από φρεσκάδα, έτσι, και ψυχολογία.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός αυτό ακριβώς, βέβαια. Θα ποντάρει, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός, λογικά, αν σκεφτείς από την άλλη πλευρά, στο ότι έκανε ένα σπουδαίο πίτευμα το οποίο το έχει αποθυμένο τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε έχει χάσει λίγο, θεωρητικά θα πρέπει να σκεφτείς ότι μπορεί να έχει χάσει ενέργεια. Mm-hmm. Να έχει δώσει πολύ θεά ουσία στο πρόσφατο Final Four. Οπότε να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Παναθηναϊκός. Για να το εκμεταλλευτεί αυτό όμως πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια, να έχει το πάθος που πρέπει, τη συγκέντρωση που πρέπει και την αγωνιστική διάθεση και πειθαρχία και στοχοποιημένο παιχνίδι, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί τυχόν ότι ο Ολυμπιακός σε τόσο μικρό διάστημα πρέπει να ξαναβάλει στο μυαλό του ο κάθε παίκτης ότι εδώ είμαστε. Παρότι βέβαια είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, οπότε λογικά και από μόνος του σαν γεγονός του το παιχνίδι θα δώσει αυτό το έναυσμα στα παιδιά να μην χαλαρώσουν. Mm-hmm. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μετά από μια τέτοια επιτυχία έρχεται ένα ξεφού, ένα άδειασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό αν το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός και έχει κίνητρο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι τεράστια ομάδα, έτσι, άμα μπορέσει και μπει, ή τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπορεί να μας εκπλήξουν, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έγινε στο κύπελλο, όπως είπαμε, όπως προαναφέρατε πριν.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχουν, δηλαδή, σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να κλείνει η πλάση προς τον Ολυμπιακό, γιατί είναι σε καλύτερη ψυχολογική και αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν ξέρεις, μπορεί ο Παναθηναϊκός έχει την ικανότητα. Και αυτός είναι πολύ καλός coach, ο Αταμάν. Και αν οι παίχτες μπουν συγκεντρωμένοι και μπουν έχοντας να αποδείξουν πολλά πράγματα. Και δεν είναι μόνο το πόσα λεφτά παίρνεις, όπως είπαμε, αλλά είναι και το όνορε, είναι το πρεστής τους, είναι η καριέρα τους, είναι το όνομά τους. Είναι αυτό πουλάει ο αθλητής. Mm-hmm. Έτσι μπορεί δηλαδή να δεις μεταμόρφωση.
0: Μάλιστα.
1: Πιο δύσκολο βέβαια αυτό, αλλά μην
0: εκπλαγούμε. Είναι και αυτό στο παιχνίδι μέσα, βέβαια.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δίκαια πήρε ο Ολυμπιακός φετινή Ευρωλίγα, Γιώργο.
1: Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια. Και νομίζω ότι το Final Four, αυτό το Final Four, ήταν πιο εύκολο. Το έκανε να φαίνεται πιο εύκολο ο Ολυμπιακός, πιθανόν. Αλλά δεν έχει τις πολύ. Δηλαδή και η Ρεάλ με ελλείψεις. Η Μπαρτσελόνα είναι κακός της αυτός. Η Τσεσεκά δεν παίζει πλέον. Η Μακάμπι χάλια. Έμεινε έξω ο Παναθηναϊκός, γίνεται στην Ελλάδα με τη Σταχτοπούτα τη Βαλένθια, η οποία δεν έδειξε την εμπειρία και λογικό γιατί ήταν καινούργια ομάδα. Οπότε λογικά δεν το πήρε και αξιοκρατικά και αναμενόμενα.
0: Μάλιστα. Γιώργο, για να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και λίγο ο χρόνος, να μιλήσουμε και λίγο για το κριτικό μπάσκετ. Είσαι κριτικός στην καταγωγή, έχεις την τέψη.
1: Γέννημα θρέμα, όχι καταγωγή.
0: Ναι, γέννημα θρέμα, χανιώτης.
1: Χανιώτης. Μου και καμάρι μου.
0: Ακριβώς. Έχεις περάσει από τους πάγκους του Ηρακλείου, του Αγόρ, ακριβώς, ναι, του Αγόρ. Δεν τα πάει καλά το κριτικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Θυμάμαι από τότε που ήσουν στο Ηράκλειο, είχε τότε ομάδα το Ηράκλειο, δεν είχε εγκαταστάσεις. Τώρα πάει ανάποδα η Κρήτη. Είχε εγκαταστάσεις, δεν είχε ομάδες.
1: Νομίζω ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι οι παράγοντες. Mm-hmm. Να ασχοληθούν και να θέλει ένας, δύο άνθρωποι, τρεις, δεν ξέρω πόσοι ήταν αυτοί, να έχουν το όραμα του Παπαγαλιάτη, να έχουν το όραμα του Όφη, το όραμα του Μπούση, να θέλει, όπως είχε το Ρέθιμο τόσα χρόνια, ξενέρωση.
0: Ζωμπανάκη, τον Κώστα, ναι.
1: Ναι, ο Ζωμπανάκης βέβαια ήταν μια διάδοχη κατάσταση ανθρώπων οι οποίοι φτάσαν την ομάδα στην Α1. Πέσαν, αλλά ξανανεβήκαν μαζί και με τον Ζωμπανάκη. Αλλά υπήρχαν τρεις-τέσσερις άνθρωποι εκεί πέρα, ο Σαραντινός, ο Γιάννης ο Καλατζάκης τώρα που είναι πρόεδρος της
0: ΚΑΣΚ,
1: ο Μαμαλάκης. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι στηρίξαν την ομάδα και την προσθήκη του Τζοβανάκη ξανά άνθησε η ομάδα και πήγε ψηλά. όταν υπήρχε μεταφορεσμός και αυτό, δεν υπήρχε διάδοχη κατάσταση. Θέλω να πω ότι πάντα για μένα ο προπονητής είναι ο σημαντικότερος μέσα στο τερέν και γενικότερα. Αλλά πιο σημαντικό που κάνει τον προπονητή να είναι καλός, μέτριος ή ο καλύτερος είναι η διοίκηση. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν αυτό, αυτό που είχε ο Παπαγαλιάτης, δεν ξαναβγείτε τέτοιους παράγοντας.
0: Ναι.
1: Με τέτοιο όραμα, με τέτοιο σκεπτικό.
0: Με διάθεση να δώσει ολόκληρη περιουσία.
1: Με τέτοιο σεβασμό και με τέτοια αγάπη και γνώση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός για μένα ήταν μεγάλη απώλεια για το κλινικό μπάσκετ, μόνο για το γενικά για τον ελληνικό μπάσκετ. Και τότε πέφυγε από τον Εσάκη, πιστεύω. Πρέπει λοιπόν κάποιοι άνθρωποι, γιατί δεν μπορεί να έχει όφη τώρα ομάδα να είναι μεταξύ Β' Γ' Εθνικής.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει εντάξει, έκανε μια προσπάθεια.
0: Πάει τώρα η αναγέννηση, μήπως πάρει τη wild card και παίξει στην Ελλήνη League, που είναι κάτι κι αυτό.
1: Είναι κάτι, αλλά νομίζω ότι θέλει περισσότερη οργάνωση. Οι κριτικοί παίχτες, αν θυμάσαι, όταν ήμασταν στο Ηράκλειο, κάναμε το Μίνωα μια ομάδα στη Γατρική, την οποία την είχαμε να παίζουν τα παιδιά, τα μικρά ή οι παίχτες που ήταν τραυματίες ή δεν παίξαν το Σάββατο. Και αυτή η ομάδα που την είχαμε τις δοκιμαστικά, τελικά την κατορθώσαμε και την πήγαμε στη Γάμα Εθνική. Και παίζανε ο Μίνωα στη Γάμα Εθνική. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά θέλουν μυαλό, θέλουν όραμα, θέλουν
0: οργάνωση και οργάνωση μεγάλη σε βάθος.
1: Θεωρώ ότι με τέτοια γήπεδα, με τέτοιο κόσμο, με τόσα λεφτά που έχει η Κρήτη, γιατί η Κρήτη είναι αδύναμο κράτος, δεν επιτρέπεται τώρα. Δηλαδή ονόματα μεγάλα να μην είναι σε μια κατηγορία αξιοπρεπής. Δηλαδή α2 τουλάχιστον.
0: Έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Ο Γιώργος Καλαφατάκης ετοιμάζει κάτι για το χώρο του μπάσκετ?
1: Εντάξει, εγώ ασχολούμαι, κάνω κάνα 3-3, κάνω κάμπ και τέτοια. Τώρα είχα μιλήσει με τον κύριο Ατσαλάκη για το στον Άγιο Νικόλο να κάνουμε ένα κάμπαμα. Είναι. Εντάξει, εγώ ξέρεις το.
0: Είσαι στο χώρο πάντα και ενεργός.
1: Θέλω αυτό δηλαδή που έχω στο μυαλό μου και θα ήθελα σε σχέση με τον μπάσκετ αλλά και χωρίς τον μπάσκετ να γυρίσω στην Κρήτη, να μείνω μόνιμα. Αλλά για να το κάνω αυτό.
0: Πριν υπάρχουν και προϋποθέσεις.
1: Να υπάρξει μια ομάδα, να, σαν τεχνικός διευθυντής, σαν προπονητής, έχω όρεξη να κάνω δουλειά από την αρχή. Αλλά πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση.
0: Μάλιστα, σωστό.
1: Άμα δεν θέλουν τη βοήθειά μου και τέτοια, από ότι πρέπει να έχεις όραμα. Δηλαδή, εγώ έχω αυτό το. Πάντα το έκανα αυτό το πράγμα που πήγα. Δηλαδή, να φτιάξουμε μια ομάδα. Και τότε, αν θυμάσαι, τη χρονιά πέσαμε στην Α2 το Ηράκλειο. Κάναμε μια κριτική, με μια κριτική δομή ομάδα.
0: Με το Χαρτιαντάκι,
1: με το Πασπαράκι, με το Σιχορμή, τον Πανακάκι, τον Παπαδάκι. Όλα αυτά τα παιδιά που πήραμε, τότε το Βασίλη το Ράλι. Είχαμε μια μαγιά με κριτικά παιδιά για να είναι κράχτες για τις ακαδημίες. Γιατί οι ακαδημίες έχουν όλες οι ομάδες. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να είναι κάποιος να πει: OK, δεν χρειάζεται πάντα πολλά λεφτά, Γιώργο.
0: Ναι, ναι, χρειάζεται όραμα και οργάνωση που είπες και νωρίτερα.
1: Αν λοιπόν υπάρξει τέτοια προοπτική από κάποιος, εγώ είμαι διαθέσιμος.
0: Ωραία.
1: Τώρα να πάω να το κάνω τώρα εκτός Κρήτης, δύσκολα. Δύσκολα δηλαδή. Για την Κρήτη θα το κάνω. Στην Αθήνα εντάξει.
0: Μας ακούνε, Γιώργο, και δεν υπάρχει και μην αποκλείσει τίποτα στη συνέχεια. Μην αποκλείσει τίποτα.
1: Να κάνουμε το παρέακι που είχαμε και τις μεγάλες επιτυχίες, γιατί βλέπω κόσμο και μου λέει για τους αμπελόκηπους και μετά για το Ηράκλειο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Αυτό το πράγμα που ζούσε όλο το Ηράκλειο για το γήπεδο του Σαββάτου και γινόταν παζουρλισμός από όλες τις ηλικίες, από όλες τις κάζες, νομίζω δεν ξανάγινε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Όπως έγινε για τους αμπελόκηπους.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το πράγμα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φρεσκάδα, έχει υγεία, έχει προοπτική για τα παιδιά μας.
0: Και υποδομές.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε και δεν αποκλείεται να τα ξαναπούμε, Γιώργο, κάτω από άλλες συνδίκες και προϋποθέσεις στο μέλλον. Ποτέ κανείς δεν ξέρει.
1: Μακάρι, μπορούμε να δούμε.
0: Λοιπόν, καλή σήμερα, Γιώργο. Και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συναγερμό σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στον Κορίδαλο. Πριν από λίγο αποεγκλωβίστηκε ένας άντρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινιού, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα τη Χεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό για προηλυμένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακυλερίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ή μη των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακερματισμό, τόνισε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο της κεντρικής επιτροπής. Για διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγεί μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό, επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα Ιρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους κεντρών στο διεθνές αεροδρόμιο του, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα για το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2020.

0: 26 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Για πολύ καλά διαβασμένους, τα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πυρκαγιά σάρωσε κτίριο σε γειτονιά του Νέου Δελχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 5 ένικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
4: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: οριακή κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Και εμείς έχουμε κουραστεί. Αυτό το απίστευτο σύρε κέλα, το σκοτσέζικο ντους, που ξαφνικά φτάνουμε σε μια, σε ένα περιβάλλον εκεχηρίας, τον Τραμπ να χρησιμοποιεί εκφράσεις σκληρές για τον Νετανιάχου, και μετά η Αμερική να βομβαρδίζει περιοχές στρατιωτικές, να κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις και να βομβαρδίζει, και το Ιράν να απαντά με επιθέσεις στο Κουβέιτ, μας ξαναπάει πίσω. Παρά τα αυτά, επιμένει ο Τραμπ ότι η εκεχηρία είναι ζωντανή, η περίπτωση της εκεχηρίας παραμένει ζωντανή. Ζητάει βέβαια τώρα γραπτές εγγυήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απλώς σας τα λέμε κάθε μέρα εν είδη τίτλων, για να έχετε μία εικόνα που ακριβώς βρισκόμαστε. Κατά τα άλλα,
1: επί της ουσίας βρισκόμαστε τα ίδια.
0: Επί της ουσίας βρισκόμαστε για μήνες τα ίδια. Γι' αυτό λέω, κουραστήκαμε. Παρά τα αυτά όμως, υφιστάμεθα, φίλες και φίλοι, τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
1: Όλοι,
0: βεβαίως. Στην Ευρώπη κτυπάνε πια καμπάνες, όχι καμπανάκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράζει την ανησυχία της και για τον πληθωρισμό και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και για την αύξηση των επιτοκίων. Υπάρχει ένας συναγερμός λοιπόν στα επιτελεία τα ευρωπαϊκά, και όχι μόνο. Η Μελώνη ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθαρίζει μάλλον προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όλο αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας και ειδικά της ενέργειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, και περιμένουμε και εμείς ως πολίτες της Ευρώπης να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει η Ευρώπη, πώς θα προσπεράσει το σύμφωνο σταθερότητας. Είναι μέτρα τα οποία προφανώς πρέπει να ληφθούν, γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στην Ευρώπη σήμανε συναγερμός, γιατί ο πληθωρισμός από το 3% πήγε στο 3,5% στην Ελλάδα, και όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Σήμερα μας τιμά, μας κάνει τη χάρη με την παρουσία της Μαρία Κόντου, παρακαλώ πολύ, στην παραγωγή. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε εσείς μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε μας όποιο μήνυμα έχετε κατά νου. Επίσης επικοινωνείτε και με το mail το imbaltatzi@earth.gr. Αυτά λοιπόν προς τα έξω. Μέσα είναι πολλά και διάφορα. Θα κάνουμε τα σχόλιά μας.
1: Είναι η χαρά των δημοσκοπήσεων όλη αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι. Θα κάνουμε τα σχόλιά μας στην έναρξη του Δευτέρου ημιώρου, φίλες και φίλοι, γιατί θα μείνουμε σε αυτό που είπαμε σε σχέση με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια. Πόσο πολύ ανησυχεί λοιπόν η Ευρώπη Για το φαινόμενο αυτό. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα. Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πελταδί.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Παρακολουθείτε κι εσείς με την ίδια ανησυχία όπως εμείς, που εσείς είστε, ανήκετε στην κατηγορία των ειδικών. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Λιαργκόβα, πως ο πληθωρισμός είναι ένα από τα στοιχεία που κινητοποιεί και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους κινητοποιεί στο γεγονός ότι ανέβηκε στο 3,2 από το 3 που ήταν μέσος όρος, και προφανώς θα αποφασίσουν, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποφασίσουν κάποια μέτρα γι' αυτό.
2: Ναι, και νομίζω το βασικότερο μέτρο, το μεγάλο έτσι όπλο ενάντια στον πληθωρισμό, είναι η αύξηση των επιτοκίων.
0: Μάλιστα. Γιατί αυτό μελετάει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί φοβάται αυτό το παρατεταμένο κύμα ακρίβειας, κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης.
2: Νομίζω δεν θα το αποφύγουμε, και λέω δεν θα το αποφύγουμε, γιατί είναι μεν χτυπά στον πληθωρισμό, αλλά μαζί χτυπά και άλλα πράγματα. Έχει πολλές παρενέργειες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί είναι σαν, σαν να θέλεις να χτυπήσεις μια μύγα στον τοίχο, οπότε γκρεμίζεται και ο τοίχος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Το φόβος ο μεγάλος, λοιπόν, αυτό υπονοώ, είναι ότι μπορεί να, αυτό να επιβραδύνει τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, δηλαδή τους ρυθμούς ανάπτυξης, και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είμαστε στο γύρω στο 1%, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από το 1% η Ευρωζώνη γενικότερα, που θα αγγίξει δηλαδή την ύφεση.
0: Ναι.
2: Μαζί με πληθωρισμό, αν δεν είναι αποτελεσματικό και στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, τότε ο κίνδυνος είναι αυτό που λέμε στάσιμο πληθωρισμός, δηλαδή να έχουμε και ύφεση και πληθωρισμό. Αυτό θα είναι το απευκταίο σενάριο.
1: Ναι.
0: Ναι, διαβάζοντας τα στοιχεία.
2: Αλλά όχι απίθανο.
0: Μάλιστα.
1: Που το είχαμε ζήσει εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 με την ενεργειακή κρίση.
2: Ακριβώς.
1: Την προηγούμενη που είχαμε περάσει και που πολλοί λένε ότι εκείνη. Ότι μάλλον αυτή που περνάμε τώρα είναι πολύ πιο οξία σε σχέση με εκείνη.
2: Έτσι ακριβώς λένε.
0: Αναλύοντας τα στοιχεία της Eurostat, κύριε Λιαργκόβα, αυτά καταδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,2 από 3 που ήταν τον Απρίλιο και θεωρείται το ψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες ενέργειας και των τροφίμων, διαμορφώθηκε στο 2,5% και το θεωρούν ως ένδειξη ότι οι ανατιμήσεις διαχέονται πλέον σε ευρύτερα τμήματα της οικονομίας.
2: Ναι, γιατί είναι πάνω από το 2% που έχει βάλει όριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Ναι.
2: Άρα είμαστε σε... έχει χτυπήσει καμπανάκι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ και καιρό. Και επειδή επιμένει ο πληθωρισμός, δηλαδή δεν φεύγει παρά τα επιμέρους μέτρα που έχουν λάβει όλες οι χώρες, διαφορετικά όμως κάθε μία, παρόλα αυτά επιμένει, που δείχνει ότι είναι δομικός, ότι είναι, έχει μπολιάσει το σύστημα, έχει μπει μέσα για καλά στο σύστημα.
0: Αυτός λοιπόν ο δομικός πληθωρισμός είναι προφανές ότι, και επειδή όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, έτσι, υπάρχει πλήρης αβεβαιότητα στην εξέλιξη του πολέμου, ενδεχομένως λοιπόν να τραβήξει και άλλο χρονικά, αλλά και χρονικά να μην τραβήξει. Εσείς μας έχετε πει ότι η ζημιά που έχει γίνει δεν μπορεί να διορθωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα?
2: Νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία θα πάρει, δεν νομίζω ότι θα πάρει κάποια άλλα μέτρα πριν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό που λέμε την άνοδο των επιτοκίων. Τα άλλα μέτρα νομίζω αποφεύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα πάρει.
0: Γιατί δηλαδή, είναι το σύμφωνο σταθερότητας που την...
2: Γιατί είναι το σύμφωνο σταθερότητας και θα πολλές χώρες είναι, όχι εμείς τόσο, οι άλλες χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, οι μεγάλες χώρες κυρίως, είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά από ό,τι είμαστε εμείς. Άρα δεν θα είναι, θα πρέπει να αναθεωρήσει το σύμφωνο σταθερότητας, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι δύσκολο να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε ακόμα μεγάλη πίεση, αλλά νομίζω είναι πολύ απίθανο αυτό να γίνει.
0: Έλεγα στην έναρξη της εκπομπής για τις δηλώσεις της Μελώνη που δηλώνει, και είναι λογικό, το ίδιο ισχύει και σε εμάς, ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί, οι εθνικές οικονομίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό και ότι κάτι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν τα σενάρια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν μέρος των ενεργειακών παρεμβάσεων εκτός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας.
2: Ναι, αυτό το έχει κάνει για τις αμυντικές δαπάνες. Να το επεκτείνει λοιπόν και στα ενεργειακά. Αυτό θα μπορούσε, είναι μέσα στο πλαίσιο της ευελιξίας την οποία μπορεί να έχει, ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξει όλο το σύμφωνο σταθερότητας, να επιτρέψει μια μικρή ευελιξία ως τις ενεργειακές δαπάνες.
0: Αυτή η μικρή ευελιξία διαβάζουμε ότι προτείνεται να είναι στο 0,3 του ΑΕΠ κάθε χώρας, όμως το διακύβευμα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγαλύτερο, Και είναι σαφές ότι βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμέτωπη με μια μεγάλη δοκιμασία του δημοσιονομικού πλαισίου. Και τι σημαίνει το 0,3 παραδείγματος χάρη για το ΑΕΠ της Ελλάδας?
2: Για μας ούτως ή άλλως σίγουρα θα βοηθούσε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βοηθούσε, αλλά δεν νομίζω ότι θα έφτανε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή έχει πάρει ξανά γενναία μέτρα η Ευρώπη την εποχή του COVID, προφανώς ενδεχομένως οι καταστάσεις και οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες, όμως η παράταση αυτή της εκκρεμότητας συνεχίζεται. Και στην Ελλάδα ο πληθωρισμός που έχει φτάσει στο 5% κυρίως προέρχεται από τα καύσιμα, και κανένας δεν ξέρει επίσης πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, αν θα υπάρξει μια συμφωνία, και μέχρι πότε θα παρατείνεται αυτή η εκκρεμότητα. Μέχρι πότε τα κράτη της Ευρώπης και οι κυβερνήσεις μπορούν να αντέξουν, και κυρίως οι πολίτες τους, έτσι, μια τέτοια κατάσταση, χωρίς η Ευρώπη να παίρνει κάποια μέτρα τύπου COVID?
2: Νομίζω όλες οι εκτιμήσεις δείχνανε από πριν ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας ο οποίος, πέρα από αυτόν, αν συνεχιστεί το πράγμα, θα επηρεάσει πάρα πολύ, θα έχει τεράστιες συνέπειες. Δηλαδή θα έχουμε ελλείψεις στον εφοδιασμό των αεροπλάνων, θα έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Νομίζω ότι είναι καθοριστικός ο μήνας, γι' αυτό μέρα με την ημέρα παρατηρούμε τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ Τραμπ και της άλλης πλευράς του Ιράν. Πηγαίνει το θερμόμετρο, μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει, η ένταση, η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Όλο αυτό κάνει ζημιά στην οικονομία.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί να έχουμε μέτρα παρόμοια με αυτά του COVID αν τελειώσει και ο Ιούνιος με την ίδια κατάσταση?
0: Να παρέμβω και να πω, με συγχωρείτε, και απαντήστε φόλοι στη Σύλλη, ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ αισιόδοξη αναμονή, αν είναι έτσι, γιατί από τον COVID μέχρι τώρα έχει μεσολαβήσει, θα κρατήσω μόνο ένα μεγάλο γεγονός, ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα χρήματα που έχουν δοθεί για τη στήριξη της Ουκρανίας, τις ανάγκες ασφάλειας που δημιούργησε στην Ευρώπη και τα χρήματα που κατευθύνονται εκεί.
2: Ακριβώς, έχουν ανοιχτεί πολλά μέτωπα.
0: Έτσι.
2: Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς αναδώσει, από πού να πρωτοδώσει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τα ενεργειακά, είναι τα γεωπολιτικά, είναι οι δασμοί, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα που
0: είναι ανοιχτά και που χρήζουν χρηματοδότησης.
2: Και ήδη οι χώρες είναι στριμωγμένες, έτσι. Δεν είναι τόσο, δεν ρέει το χρήμα τόσο άφθονο όσο έρεπε στο παρελθόν. Επομένως θα δούμε ενδεχομένως μέτρα, αν τον Ιούνιο, αν μέχρι τέλος Ιουνίου δεν έχει τελειώσει αυτή η αβεβαιότητα, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αυτά ικανά τα μέτρα να αναχαιτήσουν το πρόβλημα.
0: Πρώτον, και δεύτερον, νομίζω ότι εδώ πρέπει, αισθάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε ένα κυνήγι με τον χρόνο, διότι όσο πιο πίσω πάνε καθυστερούν τα μέτρα, τα όποια μέτρα τέλος πάντων, τόσο εντωμεταξύ ο πληθωρισμός αυξάνει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ψηλότερο πληθωρισμό, το 5% είναι το τρίτο χειρότερο ποσοστό στην Ευρώπη, και αν αυτό το προσθέσουμε με ένα μόνο στοιχείο, δεν θα βάλω το πληθωρισμό τροφίμων και όλα αυτά, θα βάλω μόνο το κόστος της στέγης, τα κόστη διαβίωσης εκτινάσονται, κύριε Λιαργκόβα.
2: Εκτινάσονται, και επομένως μιλάμε για τις συνέπειες για τη χώρα μας που είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και δεν φταίει μόνο η ενεργειακή κρίση, γιατί είχαμε και από πριν πληθωρισμό.
0: Ναι, βεβαίως είχαμε.
2: Και πριν την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ακόμα μεγαλύτερη ένταση δομικό πρόβλημα που έχει περάσει, δηλαδή έχουν αυξηθεί οι τιμές σε όλα τα είδη, δεν είναι μόνο σε αυτά που πειράζονται από την ενέργεια, και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.
0: Θυμίζω απλώς ότι πήγαμε σε εκλογές του 23, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, με το αν τελικά εκείνη την εποχή ο πληθωρισμός ήταν εισαγόμενος ή όχι, ή αν ήταν ένας πληθωρισμός της απληστίας όπως ορίστηκε, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον πρωθυπουργό προεκλογικά.
2: Μιλάει για τον πληθωρισμό απληστίας.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Φόντερ Λάιν το είχε πει.
2: Ναι, επομένως έχουμε και τον εισαγόμενο πληθωρισμό, που το βασικό του μέρος από εκεί ξεκίνησε, αλλά έχουμε και πληθωρισμό απληστείας, εξακολουθεί να είναι επίκαιρος ο πληθωρισμός απληστείας, ο οποίος δεν έχει φύγει από την ελληνική οικονομία και νομίζω πρέπει να τον δούμε πολύ πιο σοβαρά και να τον αντιμετωπίσουμε.
0: Το ερώτημα τώρα που υπάρχει και με συγχωρείτε που σας διακόπτω για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, είναι σαφές ότι εντάξει, λογικό, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρακολουθεί τα συμβαίνοντα. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην λήψη και στην ανακοίνωση κάποιων μέτρων? Ένα. Οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο λένε ότι όλα αυτά παρατηρούνται, καταγράφονται και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το πακέτο θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Αντέχουμε μέχρι τότε.
2: Υπάρχουν κάποια μικρά περιθώρια, μικρά, γιατί υπάρχει πάντοτε η οροφή των δαπανών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που νομίζω έχει οριστεί, δεν πρέπει να ξεπεράσει το 3% και δόθηκε ήδη ένα πακέτο, αυτά τα 800 εκατομμύρια. Νομίζω έχει απομείνει κάτι, κάποιο περίπου εισάριθμο ή ποσοστό για την επόμενη χρονιά όμως, όχι για φέτος. Δεν ξέρω κατά πόσο φέτος μπορούμε, είμαστε κοντά στο να έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια για φέτος. Για τον επόμενο προϋπολογισμό, ναι, υπάρχουν περιθώρια.
1: Επειδή τα χρήματα που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα ήταν κυρίως για την αντιμετώπιση της αύξησης των καυσίμων, και επειδή είπατε ότι ο Ιούνιος είναι ένας κρίσιμος μήνας για τα μέτρα που μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει περίπτωση στα μέτρα που θα ληφθούν τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου να δικαιολογηθούν εντός εισαγωγικών τα χρήματα που έχουν δοθεί ήδη για την μείωση της τιμής των καυσίμων και άρα να εξαιρεθούν από τις όποιες παροχές που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ για την επόμενη χρονιά?
2: Και να μπουν αυτά στο 0,3% του ΑΕΠ.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει. Οπότε εκεί θα εξευρεθεί κάποιος χώρος για να υπάρχουν προστά.
0: Δημιουργεί μεγαλύτερη άνεση. Μάλιστα. Αυτό.
2: Μεγαλύτερη άνεση.
1: Αυτό θα το ξέρουμε, κύριε καθηγητά, μέχρι τέλη Ιουνίου, αν τελικά η Ευρώπη πάρει κάποια συνολικά μέτρα. Ναι. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μάλιστα. Ναι.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη δυσκολία για να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Φοβούνται ότι εάν κάνουν και μία κίνηση εκτός δημοσιονομικού πλαισίου δημιουργεί έναν κανόνα πια. Υπάρχει και ένα τέτοιο θέμα, θέλω να πω.
2: Το δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει το υπάρχουν κάποιες ευελιξίες, αλλά κυρίως σχετιζόμενο με τις αμυντικές δαπάνες, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα όταν διαμορφώθηκε, δεν αναθεωρούνται τόσο εύκολα τα πλαίσια, παρά μόνο αν εφαρμοστούν πρώτα, δούμε τα αποτελέσματα και μετά γίνονται οι αναπροσαρμογές.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Άρα μου φαίνεται έτσι δύσκολο να γίνει μια μεγάλη αναπροσαρμογή.
0: Σε όλους μας φαίνεται δύσκολο, και απλώς ζητάμε την επιβεβαίωσή σας.
1: Και παραβίαση του ορίου δαπανών σημαίνει επιτήρηση.
2: Σημαίνει επιτήρηση, σημαίνει πρόσθετα μέτρα.
0: Πρόσθετα μέτρα.
1: Πρόσθετα μέτρα. Όχι, να το λέμε και αυτό, γιατί έχουμε ακούσει πολλά να λέγονται ότι πρέπει να δοθούν δισεκατομμύρια κλπ.
2: Κοιτάξτε, και τα υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται, δεν μπορείς να τα ξοδέψεις. Ένα μέρος, οι δαπάνες έχουν οροφή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά, κύριε Λιαργκόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Λιαργκόβας. Φίλες και φίλοι, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.
3: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, χωρίς να απειλεί οικισμό, επιχειρούν επίγειες και νεαίρες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό επί της οδού Σάμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν και απεγκλώβησαν ένικο από τον δεύτερο όροφο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στον Αντένα. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Διέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν σε κρίξεις στα στενό του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Στον Ιερό Μητρό Πολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, σε λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθεί για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μπορώ να μπω στον πειρασμό να μην στο πω. Φαντάζομαι θα το έχεις δει. Κάνει το γύρο του διαδικτύου. Νομίζω είναι η φωτογραφία με τους περισσότερους σχολιασμούς από χθες το βράδυ.
1: Για το τραπέζι.
0: Για το τραπέζι.
1: Είναι fake.
0: Όχι, είναι πραγματική.
1: Λοιπόν,
0: είναι στο τραπέζι που είχε κάνει μια εταιρεία. Δεν θυμάμαι τώρα πια. Όπου σε ένα τραπέζι είναι ο Άδωνης
1: Γεωργιάδης.
0: Ο Μασούτης, ναι, σωστά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Νίκος Παπανδρέου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι Νίκος Παπανδρέου.
0: Νίκος Ανδρουλάκης, συγγνώμη, ναι. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η αποτύπωση της αμηχανίας σε όλη της την.
1: Λοιπόν, υπάρχει ρεπορτάζ επί του θέματος ακριβώς επειδή.
0: Φοβερή
1: όλο
0: φωτογραφία.
1: Αυτό. Περίμενε, παιδί μου. Επειδή κάνει το γύρο του, του διαδικτύου αυτή η φωτογραφία και επειδή και πρέπει να το αναγνωρίσουμε του Υπουργού Υγείας, είναι ταλαντούχος το να περνάει αυτό που θέλει, το δικό του μήνυμα, τη δική του φωτογραφία κτλ. Δεν βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν συνέφαγαν, δεν συνυπήρξαν σε κοινό τραπέζι. Ήταν σε άλλο τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, λένε οι πληροφορίες. Και κάποια στιγμή που σηκώθηκε ο άνθρωπος που καθόταν δίπλα στον κύριο Θεοδωρικάκο, ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε για να μιλήσει, τράβηξε τη φωτογραφία, έφυγε, ξαναπήγε στη θέση του και σήκωσε τη φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο Άδωνης να μην είναι, είναι ο Ανδρουλάκης με τη Ζωή που επίσης ο ένας κοιτάει
1: στη
0: βοράκι.
1: Δεν το συζητώ, αλλά πώς αξιοποιεί, αξιοποιεί τη στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει ένα ταλέντο.
0: Κοίταξε,
1: σε αυτά.
0: Ο Άδωνης πήγε παντού. Πήγε και με τον Καραμαλή, έκατσε. Γενικά πήγε σε διάφορα τραπέζια.
1: Εντάξει, τώρα ναι, δεν θα κάνω
0: αλλά, θέλω να πω, είναι τρομερή. Τρομερή η αμηχανία που υπάρχει.
1: Μα δουλεύει πάρα πολύ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέρει τη δύναμή τους, ποντάρει σε όλα αυτά. Δεν θα τα αναλύσω τώρα εγώ. Ντάξει. Έχει τους συμβούλους επικοινωνίας ο κύριος Γεωργιάδης, ας τα αξιοποιήσουν αυτοί. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα γυρίσουμε πίσω σε αυτά που συμβαίνουν και αυτήν την ώρα θα μιλήσουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Υποβλήθηκε χθες στην Βουλή η αναλυτική πρόταση της κυβέρνησης, όπως την είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, είχε μάλιστα κάνει σχετική ανάρτηση. Να, ορίστε, για να αναφερθούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί όντως το Σύνταγμα. Διαπιστώνεται και με απόφαση της Βουλής. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, τι έκταση, τι βάθος θα έχει, που θα επικεντρωθούν, ποια είναι τα ενδιαφέροντα άρθρα, τον καθηγητή και βουλευτή Ροδόπη, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που είναι και εισηγητής για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ωραία, κατατέθηκε η πρόταση λοιπόν χθες το βράδυ, η αναλυτική πρόταση της κυβέρνησης. Ελάτε λίγο να μας βάλετε στο πνεύμα αυτής της πρότασης. Θέλω να πω, περιλαμβάνει εισηγήσεις, διάβαζα, για αλλαγές πολλών άρθρων, για το άρθρο 86, τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Θέλω να πω, θέματα εχμές. Πού επικεντρωνόμαστε κατά εξοχήν?
2: Να πούμε δύο λόγια πρώτα για το διαδικαστικό.
1: Ναι.
2: Τι προβλέπεται τώρα? Προβλέπεται η ολομέλεια να συνεδριάσει για να ορίσει η διάρκεια της επιτροπής, της αναθεωρητικής, της προτείνουσας Βουλής, που θα είναι 2 ή 3 μήνες.
1: Δεν είναι αύριο η διάσκεψη των Προέδρων?
2: Ναι,
1: λάθος.
2: Θα αποφασίσει πώς θα γίνει η συνεδρία.
0: Μάλιστα, θα ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αμέσως μετά η Επιτροπή συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει διακομματικό κατά πάσα πιθανότητα Προεδρείο και αρχίζει τις εργασίες της αφού ορίσει τα κεφάλαια συζητήσεων προκειμένου να καταλήξει στο διατάφτα. Ποιο είναι το διατάφτα? Σε αυτή την Επιτροπή και σε αυτή την ολομέλεια δεν αποφασίζουμε ποια άρθρα θα αλλάξουμε, αλλά όχι πώς θα τα αλλάξουμε.
1: Σωστά.
2: Το πώς θα τα αλλάξουμε θα το αποφασίσει η αναθεωρητική Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά όμως τα κόμματα ή οι βουλευτές που καταθέτουν σίγουρα περιγράφουν την κατεύθυνση και αιτιολογούν για ποιο λόγο θέλουν την αλλαγή. Οπότε εκεί έχει σημασία να δούμε τι θα πει κάθε πλευρά. Τώρα η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μετά από πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε μια εσωτερική διαβούλευση σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδος, Πάνω από 60 συνάδελφοι καταθέσανε εκατοντάδες προτάσεις. Mm-hmm. Εμείς, μια ομάδα, ουσιαστικά τις επεξεργαστήκαμε και προσπαθήσαμε να συνθέσουμε τους κοινούς τόπους, mm-hmm. οι οποίοι είναι γύρω στα 30 με 33 άρθρα, κάποια είναι διαδικαστικά, είναι δευτερεύουσα σημασίας, τα οποία μπορώ να τα δομήσω mm-hmm. σε τέσσερα μεγάλα κεφάλαια.
1: Μάλιστα.
2: Το ένα κομμάτι αφορά τις ταυτοτικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με το πολιτιστικό σύνταγμα. Παραδείγματος χάρη, η προστασία της γλώσσας, η προστασία της σημαίας, η θεσμοθέτηση της σωστής αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να προστατεύεται ο σκληρός πυρήνας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιγράφουν και την αξιακή μας ταυτότητα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μία κατηγορία.
1: Ωραία.
2: Η δεύτερη κατηγορία είναι οι κοινωνικές διατάξεις που αφορούν το κοινωνικό σύνταγμα.
0: Mm-hmm.
2: Εύκολη πρόσβαση στη στέγη με στόχο την προστασία της οικογένειας. Αλληλεγγύη των γενεών. Στήριξη της παραμεθωρίου περιοχής και κυρίως του πρωτογενούς τομέα που δοκιμάζεται. Αυτά είναι τα κοινωνικά άρθρα.
1: Ναι. Οι κοινωνικές διατάξεις, ναι.
2: Και άλλα, ναι. Το κοινωνικό
0: και σύνταγμα. Υπάρχει και ένα άρθρο που και εσείς και ο Πρωθυπουργός δίνει πολύ μεγάλη σημασία που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι και στην πρώτη κατηγορία.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή,
0: ναι.
2: Νομίζω ότι έχει σχέση περισσότερο με τα ταυτοτικά. Παράλληλα, να πούμε ότι.
1: Τρίτο κεφάλαιο. Συγγνώμη που σας διακόπτω για να καταλάβω.
2: Το τρίτο κεφάλαιο είναι
1: γιατί
2: τα θεσμικά.
1: Γιατί μας είπατε ότι είναι τέσσερα.
2: Είναι τα θεσμικά.
1: Α, μπράβο.
2: Δηλαδή, το θεσμικό σύνταγμα. Δηλαδή, η ενδυνάμωση της αρχής των ελέγχων και των ισορροπιών.
1: Okay.
2: Και το τέταρτο είναι τα αναπτυξιακά, δηλαδή το οικονομικό σύνταγμα. Εκεί, παραδείγματος χάρη, η κατάργηση αναδρομικότητας των φόρων. Ή ο προληπτικός έλεγχος, αν θέλετε, για μεγάλες επενδύσεις στρατηγικής σημασίας που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας mm-hmm. με σταθερό φορολογικό σύστημα για μία δεκαετία, για παράδειγμα. Είναι η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπόλιο που μπορεί να φέρει και διεθνείς φοιτητές στην Ελλάδα ή να επαναπατρίσει ένα μεγάλο μέρος και των Ελλήνων φοιτητών. Αυτό όμως που φαίνεται και οικονομικό, γιατί ενισχύει το ΑΕΠ μας, είναι σίγουρα και κοινωνικό και ταυτοτικό.
1: Αυτό
2: με την
1: ήθελα να πω, ότι αυτό
2: διευρύνει την ελευθερία του Έλληνα.
1: Συνδέεται και με τα άλλα δύο κεφάλαια, και με το ταυτοτικό. Και, ναι.
2: Δηλαδή, ένας φοιτητής που είχε οικονομικές δυσκολίες και δεν μπόρεσε να σπουδάσει στα νιάτα του, σε μεγάλη ηλικία να έχει τη δυνατότητα σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο να σπουδάσει στη χώρα του. Ή κάποιος που απέτυχε να μπει στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων. Ναι. Ή κάποιος που πήρε ένα πτυχίο, αλλά θέλει σε μεγαλύτερη ηλικία για λόγους καριέρας να αποκτήσει ένα δεύτερο πτυχίο. Να μπορεί να έχει τέτοια δυνατότητα μέσα στη χώρα. Να μην χρειάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά όλα είναι ενισχυτικά. Τώρα,
1: ενισχυτικά και ενδιαφέροντα, κύριε Στυλιανίδη, μας αφορούν όλους, αφορούν
2: βέβαια,
1: μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
2: Στο κομμάτι το αναπτυξιακό, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
2: Η παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή κινεί πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια στις παροχές εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ανώτατο επίπεδο και η Ελλάδα είναι απούσα. Χώρες με μηδενική πολιτισμική ή εκπαιδευτική παράδοση νέμονται αυτά τα κεφάλαια και η Ελλάδα που θα έπρεπε να διδάσκει πολιτισμό και παιδεία είναι απούσα. Δεν πρέπει να μπει μέσα από αυτή την απελευθέρωση σε αυτή την αγορά προς όφελος και της ανάπτυξής της. Στην Κύπρο τα χρήματα πλέον που κερδίζει το κράτος από τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι περισσότερα από όσα κερδίζει από τον τουρισμό.
1: Ναι.
2: Δεν εμπορευματοποιώ την αξία της παιδείας.
1: Όχι, θα έρθουμε σε αυτό.
2: Υπάρχει και αυτή η διάσταση.
1: Ωραία. Μια και το βάζετε ως παράδειγμα, αυτό που μόλις αναφέρατε, τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά επί της ουσίας πανεπιστήμια.
2: Έχει δύο τύπους, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και τα ιδιωτικά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι στο άρθρο 16.
2: Άρθρο 16, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Εκεί λοιπόν τι προτείνετε, κύριε Στυλιανίδη?
2: Να σπάσει το κρατικό μονοπόλιο, δηλαδή να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο όπως πρέπει.
1: Πώς θα διασφαλιστεί αυτό?
2: Παρέχει δημόσια δωρεάν εκπαίδευση.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κράτος κερδίζει περισσότερα
1: χρηματοδότηση σε αυτό,
2: θα μπορέσει να δώσει περισσότερα χρήματα και στη δημόσια εκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
2: Και όταν θα αναπτύξεις μία άμυλα, έναν ανταγωνισμό, θα βελτιώσει και την ποιότητα.
0: Mm-hmm.
2: Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες λαμπροί, οι οποίοι περιμένουν στην πόρτα και επειδή το σύστημα το ελληνικό, το δημόσιο έχει στομώσει, δεν έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν υπηρεσίες στην πατρίδα.
1: Γιατί έχει στομώσει τώρα, επειδή είστε και ακαδημαϊκός, το γιατί έχει στομώσει να μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Στελιανίδη. Γιατί αυτό δεν έχει συμβεί αφεύτου του και από μόνο του. Αυτό είναι ένα άλλο μείζον θέμα και τι υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια. Αν υπάρχει βαθύ κράτος ή όχι.
2: Είναι σωστό.
0: Να πάμε λίγο
2: στη
0: διαδικασία. Να πάμε λίγο στη
2: διαδικασία.
0: Όχι, μισό λεπτό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσουν ψήφο σε αυτή τη Βουλή και θέλουν όλες οι διατάξεις να πάνε στην επόμενη Βουλή με 180 ψήφους. Πράγμα που σημαίνει ότι καμία διάταξη την οποία προτείνεται δεν θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία που χρειάζεται προκειμένου στην επόμενη Βουλή να αναθεωρηθεί με 151 ψήφους. Mm-hmm. Αυτό θεωρείται ότι προκαλεί προβλήματα στη διαδικασία της αναθεώρησης ένα το κρατούμενο
2: φάση, όχι,
0: και αν γιατί... αυτό δεύτερο ερώτημα και αν αυτό σας οδηγεί στο να τελειώσει πιο γρήγορα η όλη διαδικασία σε επίπεδο Βουλής.
2: Κοιτάξτε, ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο Βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, ναι, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία, ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
1: Όπως,
2: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όρημα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, mm-hmm, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία.
1: Άρα τι, μιλάτε ότι τουλάχιστον να συμφωνηθεί η ατζέντα. Τι είναι αυτά που πάνε...
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Ότι θέλουμε να κάνουμε την αναθεώρηση και ότι όπου είμαστε όριμοι το αποφασίζουμε από τώρα, όπου δεν έχει οριμάσει η συζήτηση θα την κάνουμε στην αναθεωρητική Βουλή για να καταλήξουμε αν θα συμφωνήσουμε ή όχι.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να σας θυμίσω το εξής προηγούμενο. Mm-hmm. Εγώ ήμουν πρόεδρος στην αναθεωρητική του 19.
1: Ναι.
2: Εκεί τότε η προτείνουσα, που τότε η συγγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κώστας Δασούλας, τότε η προτείνουσα είχε διαπιστώσει 144 διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων.
1: Ναι.
2: Και το πολιτικό κλίμα ήταν πιο πολλωμένο από σήμερα. Από αυτές 144, οι 49 εστάλησαν στην αναθεωρητική ως διαφωνίες. Mm-hmm. Και καταφέραμε 9 συμφωνίες. Με την τελευταία να κλειδώνει την ολομέλεια της τελευταίας μέρας.
1: Ήταν
2: η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Mm. Και από αυτές κάποιες ήδη έχουν βρει εφαρμογή με επιτυχία στην πράξη, κάποιες ακόμα εκκρεμούν. Επομένως, θέλω να σας πω ότι για να μπορέσει να βγει αποτέλεσμα σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, έχει σημασία η πολιτική και κυρίως τα κόμματα να μην εγκλωβίζονται σε μικροκομματικές ή διαχειριστικές αντιπαραθέσεις, αλλά να συνειδητοποιήσουν ότι σχεδιάζεται ο χάρτης για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Για την επόμενη γενιά μιλάμε, δεν μιλούμε για τις επόμενες εκλογές. Για τις επόμενες εκλογές μιλούμε σε όλες τις άλλες επιτροπές. Σε αυτή την επιτροπή μιλούμε για την επόμενη Μάλιστα. γενιά.
1: Αυτά...
2: Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά που κάνουμε.
1: Νομίζω 28, συγγνώμη, 28 δεν είναι τα άρθρα που προτείνεται.
2: Είναι αυτή τη στιγμή με κάποιες τροποποιήσεις που κάναμε.
1: Ναι.
2: Φτάνουμε στις 33 διατάξεις
1: άρθρων. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Βέβαια, είμαστε ανοιχτοί γιατί λέμε ότι αυτό είναι βάση για συζήτηση.
0: Ναι.
2: Να δούμε αν προκύψει και οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
2: Σίγουρα κάποια έχουν αφαιρεθεί από τα αρχικά που ναι. είχαν προταθεί. Σίγουρα έχουμε πάει σε πιο στοχευμένες αυτή τη στιγμή αλλαγές. Αλλά υπάρχουν και τα μείζωνα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Δηλαδή, για μένα το άρθρο 29 που προσπαθεί να εδραιώσει την εσωκομματική δημοκρατία και να βάλει ένα σύστημα παρακολούθησης αν παραβιάζονται οι δημοκρατικές αρχές μέσα στα κόμματα, με απειλή ακόμα και να ανασταλεί η υποψηφιότητα ενός κόμματος, είχαμε την περίπτωση της Χρυσής Αυγής, είναι σημαντικό.
1: Ναι,
2: το άρθρο 60 που θωρακίζει το θεσμικό ρόλο του βουλευτή και υποχρεώνει τον υπουργό να απαντά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι επίσης σημαντικό. Mm-hmm. Ή συνδέει, αν θέλετε, τον βουλευτή με την εκλογική του περιφέρεια και του λέει να δίνει όλες τις ερωτήσεις, όχι τηλεφωνικά, για να μην δημιουργούνται αυτά που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά επίσημα, με αναφορές. Θα πρέπει και ο αρμόδιος υπουργός να απαντά.
1: Ναι, ναι. Κύριε Στυλιανίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μόλις πριν από λίγο αναφερθήκατε στη διαδικασία του 19 και είπατε ότι τότε το κλίμα ήταν περισσότερο πολλωμένο. Εκτιμάτε ότι στο timing αυτό και στην περίοδο αυτή, στη φάση που βρισκόμαστε, πραγματικά είναι λιγότερη η πόλωση από ότι το 19?
2: Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω.
1: Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ένταση. Γιατί πιστεύω, είμαστε σε προεκλογική περίοδο πια.
2: Οι περίοδες που ζούμε. Και όλες οι αναθεωρήσεις είναι σε προεκλογική.
1: Προεκλογικές, βέβαια, ναι.
2: Όλες οι προτείνουν στις βουλές.
1: Όλες,
2: είναι
1: όλες,
2: πριν από εκλογές. Επομένως, δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Η περίοδος που ζούμε είναι αποκαλυπτική. Η αντιπολίτευση, από πολλά μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και άλλα κόμματα ακτιβιστικά των άκρων, έχουν φόβο να πούν ότι συμφωνούν. Έχουν ένα περίεργο κόμπλεξ να συμφωνήσουν, ακόμα και στα αυτονόητα. Λένε ότι θα χάσουν ψήφους.
0: Λένε ότι δεν σας εμπιστεύονται, λέει, για αυτό θα ψηφίσουν στις 180
2: ψήφους. Δεν λέω μόνο για εμάς και μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει ένα κόμπλεξ.
0: Ναι, προφανώς, γιατί φοβούνται ότι ο ένας θα κατηγορήσει τον άλλον.
2: Ναι, αλλά ο πολίτης αυτή τη στιγμή έχει βαρεθεί τις κοκορομαχίες και έχει βαρεθεί τους πολιτικούς.
0: Τώρα, να ρωτήσω,
1: κοιτάξτε, είναι διάχυτο.
2: Βρίζοντας τους αντιπάλους
1: του. Είναι διάχυτο πιο αυτά το κλίμα που περιγράφεται, που εκτός όλων των άλλων είναι και ένα κλίμα που δεν είναι πολιτικής αντιπαράθεσης μόνο, είναι και καχυποψίας, αν θέλετε, εκ της ρευστότητας της κατάστασης που υπάρχει.
2: Σας λέω χωρίς συμπλέγματα. Δηλαδή, αν πει κάτι καλό ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή ο Κουτσούμπας κτλ., γιατί να μην το δεχθούμε.
0: Ναι.
2: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Οι ιδεολογικές γραμμές είναι ιδεολογικές γραμμές. Αν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη, είναι σεβαστό. Αλλά σε πρακτικά ζητήματα, δηλαδή, ποιος μπορεί να πει ότι δεν θέλει να προστατευτεί η σημαία, η γλώσσα, να αξιοποιήσουμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουμε εύκολη πρόσβαση στην κατοικία, να κάνουμε δυναμική πολεοδομία, να αξιοποιήσουμε τα εγκατελειμμένα δημόσια κτίρια προς όφελος του κόσμου που έχει ανάγκη, να προστατεύσουμε τον πρωτογενή τομέα. Το Σύνταγμα δίνει κατευθύνσεις στον νομοθέτη.
1: Ξέρετε ότι.
2: Μετά επιλέγει πολιτικές.
1: Όλα αυτά έχουν και απαντήσεις πολιτικές, κύριε Στυλιανίδη, που βάζετε, γιατί είναι τα προφανή όλα αυτά που λέτε και τα αυτονόητα, θέλω να πω.
2: Ωραία, να πάμε και στα δύσκολα. Να πάμε στο 90.
1: Αλλά να είστε και εκεί, επειδή είστε έμπειρος, περιμένετε να πάρετε τις απαντήσεις με αφορμή την τοποθέτηση των κομμάτων πάνω σε αυτά που λέτε.
2: Γιατί είναι καθρέφτης τώρα αυτή η διαδικασία. Εδώ θα δείξει κάθε βουλευτής και κάθε παράταξη πόσο όρημη είναι να εισηγηθεί καινοτόμες λύσεις πάνω σε προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα μπροστά. Ξέρετε, τώρα δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, τώρα τρέχουν παράλληλα τρεις ένομες τάξεις. Είναι η Διεθνής Ένομη Τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένομη Τάξη και είναι και η Ελληνική. Άρα θα πρέπει να ισορροπήσουμε σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύνταγμα κλειστό στις ευρωπαϊκές ή στις διεθνείς εξελίξεις.
1: Κύριε Στήλια.
2: Αλλά δεν μπορούμε και να εγκαταλείψουμε το σκληρό αξιακό πυρήνα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Βάζετε τα προφανή και τα αυτονόητα, που όμως λυπάμαι που το λέω ως πολίτης αυτής της χώρας. Μιλώ, ούτε προφανή είναι ούτε αυτονόητα. Θέλω να πω, ας μπουν όμως όλα αυτά και ας γίνει και, παρακαλώ πάρα πολύ, και με δική μας κιόλας ευθύνη, να γίνει και δημόσια συζήτηση για αυτά, κύριε Στυλιανίδη, για να μπορέσουμε να.
0: Κάτι τελευταίο, επειδή λέμε ότι το σενάριο των προώρων, που τελικά δεν θα είναι προώρες, αν γίνουν το φθινόπωρο, εκλογών ισχύει πάντα, και επειδή πολλοί λένε ότι αυτό μπορεί να το καθυστερήσει ή να το ματαιώσει η συνταγματική αναθεώρηση, θα μας πείτε με βάση τη δική σας εκτίμηση πότε μπορούν να ολοκληρωθούν όλα όσον αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή?
2: Με δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο, να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο,
1: για
2: να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία, και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Άρα δηλαδή
1: υπάρχει ο χρόνος
0: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
2: Νομίζω σε 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων, και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα, και απλά τώρα ξέρετε τι γίνεται στην Επιτροπή Αναθεώρησης πάντοτε. Θα πρέπει ο θόρυβος να μένει έξω από την πόρτα. Οι τοποθετήσεις θα πρέπει να έχουν επιχειρήματα, επιστημονική τεκμηρίωση, πολιτική νυφαλιότητα και ευθύνη, γιατί διαφορετικά όποιος επιλέξει άλλους τρόπους έκφρασης εκτίθεται.
0: Μάλιστα.
2: Και εκτίθεται διαχρονικά, δεν εκτίθεται μόνο στη στιγμή της αντιπαράθεσης. Εκτίθεται διαχρονικά.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανίδη.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια. Καλό υπόλοιπο ημέρα λοιπόν. Να έχετε. Ο καθηγητής και βουλευτής Ροδόπης ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Συνομιλήσαμε μαζί του γιατί είναι εισηγητής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βγαίνει ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Είδες μέχρι τέλη πριν από τον Αύγουστο, λέει, και μετά δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο.
0: Σου έχω το καλύτερο για το τέλος.
1: Άντε πάλι.
0: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Σε πολύ άλλο επίπεδο. Ανέβασε πριν από 4-5 λεπτά ένα βιντεάκι στα social media, όπου στο σπίτι του, στο γραφείο του, δεν ξέρω που είναι, πήγε να γίνει μέλος στο My Ελλάς, δηλαδή στο κόμμα διαδικτυακά. Ναι. Ποιος ή μάλλον ποια νομίζεις? Και είναι όλα στην κάμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Θεοπούλα.
1: Α.
0: Από το Παραπέντε.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ο Αλέξης Τσίπρας τη ρωτάει, εν πάση περιπτώσει, της κάνει την εγγραφή και λοιπά, και λέει πήγε η Θεοπούλα στο My Ελλάς και τι έγινε? Έγινε θράψη.
1: Μάλιστα.
0: Τα θυμάσαι από τα παλιά του Παραπέντε,
1: Παραπέντε
0: που πήγε η Θεοπούλα στο Παρίσι και έκανε θράψη.
1: Ναι.
0: Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο ο πρόεδρος.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας θα κάνει, Δημήτρη μου. Δεν θα... Δηλαδή και ο Τσίπρας το παιχνίδι των μέσων κοινωνική δικτύωση.
0: Και επίσης η Θεοπούλα είπε ότι τον αγαπάει πολύ, τον πιστεύει, έγινε μέλος, είναι φαν.
1: Ναι, μα είναι φαν. Ήταν από την προηγούμενη ζωή, από την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που έκανε σήμερα. Respect.
1: Να πούμε όμως και κάτι, γιατί πρέπει τους έντιμους, τους σοβαρούς, τους ταπεινούς ανθρώπους, και μάλιστα αν είναι και καλλιτέχνες ακόμα περισσότερο, να τους θυμούμε ότι πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, φίλες και φίλοι, σε ηλικία 94 ετών, ένας άνθρωπος πάρα πολύ σεμνός, εξαιρετικός ηθοποιός, έκανε και τηλεόραση αλλά είναι κατεξοχήν θεατρικός ηθοποιός, και όπως μαθαίνουμε έφυγε αθόρυβα, έτσι όπως έζησε. Mm-hmm. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μόλις πριν από λίγη ώρα, μετά την κηδεία του, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μετά την κηδεία του.
0: Η Πανθέη ήταν μία από τις εμβληματικές σειρές που έπαιξε ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
1: Από τις μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές.
0: Ακριβώς. Ναι, και επίσης η Μαντάμ Σουσού, όπου είχε το ρόλο του κατακουζινού. Μετά είχαμε τον κατακουζινό αλλά χάρη Ρώμη.
1: Απλώς ξέρεις κάτι, Δημήτρη μου, πάντα είμαι επιφυλακτική, γιατί θεωρώ ότι επειδή αυτοί οι θεατρικοί ηθοποιοί έχουν κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Καλά,
1: στο θέατρο.
0: Καλά, προφανώς, δεν το συζητάμε.
1: Είναι λίγο σειρές. Τους αδικούμε όταν τους περιορίζουμε στην τηλεοπτική τους.
0: Προφανώς τώρα λέμε, όποιος τον έχει δει στο θέατρο τον Άγγελο Αντωνόπουλο δεν χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω. Αλλά θέλω να πω για τον πολύ κόσμο και για αυτούς που δεν έχουν καταφέρει να τον δουν στο θέατρο, ήταν δύο τηλεοπτικές σειρές στη δημόσια τηλεόραση και δύο εμβληματικές.
1: Πάμε, φλιαρό αγόρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση, για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, για χαρά.
0: Καλό μεσημέρι.

Η ώρα είναι μία. Η ώρα είναι μία.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλό σου μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ελισπόντου. Όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ένωτα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ένωτα Ετωλοκαρανίας στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και αρκετών άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας

0: εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δήλωνε και τα αγροθήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει γίνει και ένας συνεθισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται πριν να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαχθέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλεια. Και φυσικά αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιθούν ελεύθεροι. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε δύο εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε, ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλου είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων, ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία. Ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
1: Θα δείξει. Έτσι και αλλιώς η κυρία Δημογλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο. Από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη, καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκριτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα προαπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει παράσταση, να γίνει δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα, ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς οι εισαγγελές πρότεινε την αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το τροχαίο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήριζε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους επέριπταν ευθύνη σε υπηρεσίες του δημοσίου. Αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι 2-3 άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη, μάλλον δικάσιμο, θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς, Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
4: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου, φέρεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση. Αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια, φυσικά, θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε, λοιπόν, να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δέκα κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
6: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης, έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο, δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές, θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται και πρώτο Θεός όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να τεχνηλετήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες λοσιόν και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκαν αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
1: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από το νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα εγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η περιφέρεια, η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση, να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν περίπου 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί. Γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αυθόδους πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
8: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αυθόδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ του κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδο. Από το πρόεδρο του Συνεταιρισμού Μπανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
9: Δίκη, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα. Αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά, και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη, κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη της στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο και την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που ερευνά οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί με η εξόδους ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα δύο μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Βίκη. Και σήμερα με πληροφορήσει, η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
1: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
10: Και όχι μόνο στην Κάρπαθο. Ετέθη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη υδρείας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θοδωρή, έτσι δεν είναι?
11: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικούς στο νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα, στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να ξεδούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενεργικά τρέχει και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας και του Αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστρια σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργια, καλώς μεσημέρι.
13: Για το νησί, η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις, η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την οδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
14: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Σαρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο.
9: και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέθεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΚΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς, ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
16: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην περιφερειακή ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια έχουν θανατωθεί τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
17: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Ο ηλικιωμένος άνδρας, επιστήμονας χειρουργός με μεταπτυστηρία και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Ανεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του, αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξανά λέμε, από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν, συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικτάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι. Αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής φαρμακευτικής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο θρηπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητη και ιδιαίτερα της Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μία συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί και πέρα η διαβουλεύση για την εγκατάσταση των τεράστιων ομιλητών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Τριπτής και όχι μόνο. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κριτσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Όχι μόνο φορέων, αλλά και πολιτών και των δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόθεση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Ομόλο Στίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
19: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκη, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερό, Σιδηρόνερο, Σκαλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερες, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν, το τοπικό υπεραστικό ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθορεστιάδας, ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
20: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, με επικεφαλής τον δόκτωρο εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
0: Ναι, Βίκη, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφροπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, πράγματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε του προγράμματος, είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ηπείρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κ. Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινή πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της Αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την Αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της Αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smartwings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Δαμοπούλου, και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου. Και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον Θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση του σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αιγιάλου από τον Δίθεντο. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Πίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό οι δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη, νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΓΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αδουνόπουλος, ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως θα βρυλήσει η κηδεία του Νάσο Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δίνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις ενώπιση των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Πάλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Ter News, τη Γεωργία Σκιτζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις

0: του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, όλος κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι όπως τονίζει σε όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς περιέγραψες. Δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα. Αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και που θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περιευθύνηση υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχη παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπε, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση, στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, διτή ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα αιχμηρός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη, τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά, ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία Βρετοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η ξεχνή απόφαση Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους θυμίζω είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα εδώ η εισαγγελία Βρετοδικών έκανε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα όμως και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία και θυμίζω είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοθετούνται με βάση την έκθεση της Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
0: Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σερών και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα σκιά πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα τη Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρυπιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης, σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίθιας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δύο νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
0: Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση.
3: Αυτή είναι
0: αργότερα.
3: Η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται από τα κυβερνητικά στελέχη. Πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Τρικούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση. Σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό εκπρόσωπος, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Έφτανε και στο 4%. Και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή, συγγνώμη, τη επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, είχαμε στάξει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε σκουπίστε και τελειώσατε, γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του ενός εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Ως ήθιστε μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος για την επόμενη μέρα. Είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Οι υψηλόμαθμα στελέχη τη χαρακτηρίζουν και ιστορική. Ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
0: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι. Ναι.
5: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, στους πληστηριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2%.
7: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
6: Δεν θα το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδάνων. Έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
8: Ο συντρόφος σας.
6: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια.
8: Τι να τα κάνει τη μέρα, είπατε.
7: Ή και ο Πανιόνιος ίσως. Ή και ο Πανιόνιος. Λέμε τώρα.
6: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
8: Αφήστε και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Renews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
7: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
9: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγέ κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες, έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα με κανένα κόμμα.
7: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ποια είναι?
9: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπιστία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη, Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το Πασό. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα, με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος αδιεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβηση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, τους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο Air News Radio 105,8 Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει, ναι, όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Mm-hmm. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
8: Πριν κλείσουμε.
12: Για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία.
7: Ναι.
12: Και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
7: Άρα δηλαδή
8: υπάρχει ο χρόνος
7: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Νομίζω ναι. 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες.
8: Ναι.
12: Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες λοιπόν αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε λοιπόν εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Στυλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδι για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
8: Όπως,
12: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όριμα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία.
7: Μάλιστα.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό Κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
13: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης, αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και, όπως είπε, είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε, για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα, σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την εκεχηρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
13: Το,
0: ναι.
13: Το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ στον Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
0: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάζλ Μέση Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
13: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόνου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
14: Είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
8: Ναι,
14: μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο, επανάλαμβα, χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο Μαύρος Χρυσός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας άρθρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
15: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια, με άνοδο γύρω στο 2%, και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια, με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης, το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολειψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από τις μεταξύ 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή, στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίου ήταν 2 ευρώ και 049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι συγγνώμη, 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών, του πετρελαίου διεθνώς.
0: Θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας πληροφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία μπορώ να στοιχειολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος στο Ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγητη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνω φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, η επόμενη είδηση σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
17: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Το Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στις έντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του κέντρου υποδοχής δηλώσεων που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αναστασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
17: Βρίσκομαι στην Ανατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
17: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
0: μόνο
17: ευρώ.
0: Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Ετωλοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που έδωσαν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως, τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, ότι κρίθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Ινίας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περιλότερα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεσαι από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογία αντράστη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδραστική εξέταση που ήρθαν στο χώρος και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστήριξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα. Από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο είναι το πιθανότερο να μένεται να ανοίξει η νέα έκτατη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Κώστα.
19: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφαξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσοι ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ανάλογα που χρωστά ο φιλέτης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του φιλέτη, αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη.
0: Ποια?
19: Ο φιλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ελήξη πρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
0: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
20: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπες και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη για κατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς είδαν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
21: Οι υποψήφοι πάντως έδιναν με χαμόγελο το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
0: σωστό,
21: αυτό.
0: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
21: Και ένα βάρος από πάνω των παιδιών.
0: Μια μέρα έτσι, λιγότερη.
21: Ναι. Αγωνία, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδεκτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί φυσικού απολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες εντός ύλης. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένες δυσκολίες ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
0: Ελένα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου στην Αθήνα Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε παράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του οικονομικού φόρουμ παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
13: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν, που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 drones σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κριμαία, την κατεχόμενη Κριμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε ότι παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ δυσαρεστική επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μια σχολή ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική. Ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουλιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, η λογοτεχνική του πλευρά, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
0: Μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
2: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι, να έχουμε την κάλεση αναμετρήσει να κερδίσει ο καλύτερος. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, ο αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό, οπότε ήταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
0: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
10: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
22: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιοι νοτιοδυτικοί, 5 με 6, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιοι, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Εδώ είμαστε και σήμερα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων, όπως το κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και μετά το αφιέρωμα που στη δεκαετία του 70 που είχαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινάμε όπως σας έχουμε υποσχεθεί ένα καινούργιο αφιέρωμα σε διασκευές και στις πρώτες εκτελέσεις βέβαια. Μερικών από τα πιο διάσημα, πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια όλων των εποχών βέβαια, κυρίως του 20ου αιώνα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα και θα παρουσιάσουμε σήμερα σε ολόκληρη την εκπομπή μόνο διασκευές του υπερκλασικού, θα λέγαμε, Summertime του George Gershwin. Θεωρείται το δεύτερο πιο πολυδιασκευασμένο κομμάτι στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάνω από 3.000 φορές, επίσημα βέβαια και καταγεγραμμένα. Ξεκινήσαμε μια εκτέλεση του Miles Davis από τη χρονιά του 1959, τότε που ο Miles Davis διασκεύαζε όλη την όπερα Porgy and Bess, την χρονιά τότε του 1959. Να θυμίσουμε ότι το Summertime ουσιαστικά ήταν ένα κομμάτι παρμένο από την λαϊκή όπερα Porgy and Bess του George Gershwin.

Ουσιαστικά ήταν ένα κομμάτι της δεκαετίας του 1930, θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία της μουσικής, αλλά άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστό, θα λέγαμε, κυρίως μετά το 1951, όταν ο ίδιος ο George Gershwin το ηχογραφεί έτσι όπως με την αρχική του σχεδόν μορφή, την χρονιά, όπως είπαμε, του 1951. Για να ακούσετε την ηχογράφηση εκείνης της χρονιάς.

1951, η απόδοση του ίδιου του George Gershwin. Τότε ηχογράφησε, όπως είπαμε, ολόκληρη την όπερα Porgy and Bess, μέσα στην οποία βέβαια υπήρχε και το Summertime. Αυτή είναι μια από τις πιο όμορφες διασκευές που έχουν γίνει πάνω στο κομμάτι από τον

σίγουρα μία από τις πιο όμορφες διασκευές που έχουν γίνει πάνω στο Summertime 1957 από τον πατέρα της soul ουσιαστικά, τον Sam Cooke. Προσπαθήσαμε σήμερα να επιλέξουμε μερικές από τις πιο όμορφες διασκευές του κλασικού αυτού κομματιού ανάμεσα στις, όπως είπαμε, παραπάνω από 3.000 διασκευές που έχουν γίνει. Αυτή η διασκευή είναι από τον Al Martino το 1959, ο ιταλικής καταγωγής Al Martino. Ήταν ένας από αυτές τους ιταλικής καταγωγής τραγουδιστές που γνώριζαν επιτυχία τη δεκαετία του 40, του 50, του 60, σαν τον Frank Sinatra, τον Mario Lanza και όλους αυτούς. Al Martino 59. Oh, your daddy's

Αλμαρτίνο 1959, ένας από τους pop τενόρους εκείνη την εποχή ιταλικής καταγωγής που γνώριζαν μεγάλη επιτυχία. Μία από τις πιο γνωστές και κλασικές διασκευές που έχουν γίνει βέβαια πάνω στο Summer Time και γενικά σε όλη την όπερα Porgy and Bess του George Gershwin ήταν αυτή που έκαναν ο Louis Armstrong μαζί με την Ella Fitzgerald το 1959 όταν κυκλοφόρησαν ένα διπλό άλμπουμ με τίτλο Porgy and Bess. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald 59.

σίγουρα μία από τις πιο γνωστές διασκευές του Summertime από τον Louis Armstrong και την Ella Fitzgerald και το άλμπουμ Porgy and Bess που κυκλοφόρησε την χρονιά του 1959. Σε αυτό το άλμπουμ διασκευάζουν ολόκληρη την όπερα αυτή του George Gershwin, τη Λαϊκή Όπερα. Πάμε στη χρονιά του 61 για το φωνητικό συγκρότημα των Platters. Οι Platters ήταν σίγουρα το πιο ιδιαίτερο, το καλύτερο θα λέγαμε έτσι απλά, φωνητικό συγκρότημα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50, αλλά συνέχιζαν την πορεία τους και στη δεκαετία του 60. 1961 οι Platters.

1961, το συγκρότημα των Platters. Ξεκινήσαμε σήμερα ένα καινούργιο αφιέρωμα σε μερικά από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Θα ακούμε μερικές από τις διασκευές τους και βέβαια την πρώτη εκτέλεση. Ειδικά σήμερα όμως, μόνο για το Summertime, το δεύτερο πιο πολυδιασκευασμένο κομμάτι στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Επίσημα το δεύτερο. Αυτή είναι η Zombies, 1965, ένα σπουδαίο συγκρότημα από την Βρετανία τότε στην δεκαετία του 60.

1965 το δισκογραφικό ξεκίνημα τότε για τους Zombies, το πρώτο τους άλμπουμ, το Begin Here, που περιείχε μεταξύ άλλων και τη διασκευή αυτή που ακούσαμε πάνω στο Summertime. Παραμένουμε στην ίδια χρονιά, τη χρονιά του 1965, για μια ιδιαίτερη θα λέγαμε διασκευή, διαφορετική διασκευή, το Summertime, που έγινε και μεγάλη επιτυχία το 1965 από τον Billy Stewart. Ο Billy Stewart ουσιαστικά ήταν πιανίστας, έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, μόλις τα 32 του χρόνια, από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Πρόλαβε να αφήσει μερικές επιτυχίες, μάλλον η μεγαλύτερη ήταν αυτό, το Summertime, η διασκευή του Summertime 1965.

Είμαστε πάντα μαζί σας από τις συχνότητες στη Σέλτ Χανίων. Ξεκινήσαμε σήμερα ένα αφιέρωμα σε μερικά από τα πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια της σύγχρονης μουσικής. Και ένα από αυτά βέβαια είναι το Summer Time. Ειδικά σήμερα, όπως είπαμε, θα ακούσουμε μόνο διασκευές του Summer Time και την πρώτη εκτέλεση προς το τέλος της εκπομπής βέβαια. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης στο μικρόφωνο. Και να ξαναπούμε ότι είναι ουσιαστικά η δεύτερη πιο, το δεύτερο κατά σειρά πιο πολυδιασκευασμένο κομμάτι στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής επίσημα, με πάνω από 3.000 διασκευές. Το πιο πολυδιασκευασμένο βέβαια είναι το Yesterday των Beatles, θα τα ακούσουμε σε επόμενη εκπομπή. Αυτός ήταν ο Billy Stewart, το 1965 το έκανε μεγάλη επιτυχία σε αυτή την εκτέλεση. Και πάμε για τον Sonny Bono και την Cher. Ο Sonny Bono μαζί με την τότε σύζυγό του, τη νεαρή Cher, 20 ετών ήταν το 66 η Cher, ήταν ένα από τα πιο διάσημα βέβαια και πιο εμπορικά ντουέτα της δεκαετίας του 60 κυρίως. 1966 ο Sonny Bono μαζί με την Cher διασκευάζουν και αυτοί το Summertime.

1966 για την νεαρή ακόμα τότε βέβαια Σερ, μαζί με τον τότε σύζυγό της, τον Σόνι Μπόνο. Πάμε δύο χρόνια μετά, το 1968, το κομμάτι αυτό διασκευάστηκε και από την Βασιλική Παπαθανασίου. Η Βασιλική Παπαθανασίου βέβαια, η οποία έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, έκανε και διεθνή καριέρα, αλλά όχι με αυτό το όνομα βέβαια, με το όνομα Βίκη Λέανδρος. 19 ετών ήταν τότε η Βίκη Λέανδρος το 1968, όταν διασκεύαζε το Summertime.

Αυτή ήταν η Βίκη Λεάνδρος το 1968, η Βασιλική Παπαθανασίου όπως ήταν το πραγματικό της όνομα βέβαια, και ανάμεσα στις 3.000 και πάνω διασκευές που έχει αυτό το κομμάτι, φυσικό είναι να υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες διασκευές, διαφορετικές αν θέλετε και κλασικότατες, όπως αυτή της Τζάνις Τζόπλιν μαζί με το συγκρότημά της τότε, τους Big Brother Earth and Holding Company, 1968. Το άλλαξε τελείως η Τζάνις Τζόπλιν αυτό το κομμάτι.

η κλασική και διαφορετική θα λέγαμε διασκευή της Janis Joplin πάνω στο Summertime μαζί με το συγκρότημά της τότε, τους Big Brother The Holding Company 1968. Ένα κομμάτι βέβαια που έγινε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο και διασκευάστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία από τις πιο ωραίες διασκευές ήταν αυτή που έκαναν οι Ολλανδοί Brainbox πάνω σε αυτό το κομμάτι το 1969. Στους Ολλανδούς Brainbox βασικό μέλος ήταν ο Ιαν Άκερμαν, αυτός που μαζί με τον Δις Βαν Λίρα φτιάξαν λίγο αργότερα τους Focus.

Είπαμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με αυτό το κομμάτι, το Summertime. Αυτή ήταν η διασκευή των Ολλανδών Brainbox πάνω σε αυτό το κομμάτι, 1969. Ένα κομμάτι βέβαια που διασκευάστηκε σε όλα τα μουσικά στυλ που υπάρχουν και βέβαια και στον χώρο της country. Πάμε 10 χρόνια αργότερα, το 1979, για να ακούσουμε το θρύλο της country βέβαια, τον Willie Nelson να το τραγουδάει. Ο Willie Nelson, 93 ετών σήμερα.

0: So hush, little baby, don't you cry.
1: Ένας ζωντανός θρύλος της country, ο Willie Nelson. Έτσι τραγούδισε το Summertime το 1979. Ένα τραγούδι που έχουν τραγουδήσει πάντες. Να φανταστεί κανείς ότι μέχρι και ο Paul McCartney, τι ανάγκη έχει τώρα ο Paul McCartney να διασκευάζει τραγούδια άλλων. Και όμως, 1988 και ο Paul McCartney διασκευάζει και αυτό στο Summertime.

Έτσι διασκεύασε το 1988 ο Paul McCartney το Summertime. Ένας από τους πιο πολυδιασκευασμένους συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, ο Paul McCartney, με τα τραγούδια που είχε γράψει κυρίως για τους Beatles, διασκευάζει και αυτός με τη σειρά του κάποιο άλλο κομμάτι. Πάμε για τους R.E.M. 1990, διασκευάζουν και αυτοί το Summertime. Το 90 κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, αν δεν κάνω λάθος, μόνο για το fan club του συγκροτήματος τότε. 90 η R.E.M.

από τη χρονιά του 1990, το συγκρότημα των R.E.M. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Σήμερα είπαμε θα ασχοληθήκαμε μόνο με το Summertime και πάμε πίσω στη χρονιά του 1935, τότε που ξεκινούσε σε εισαγωγικά την καριέρα του το Summertime. Θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση, βέβαια την πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε το 1935, και μία από τις πρώτες διασκευές που έγιναν πάνω σε αυτό το κομμάτι την ίδια χρονιά, μία από τις πρώτες διασκευές που το έκαναν σιγά σιγά βέβαια και διάσημο. 1935, και το τραγούδι το τραγουδάει η Billie Holiday, μία από τις πιο διάσημες βέβαια φωνές εκείνης της εποχής, μία από τις πιο διάσημες τραγουδίστριες, και σιγά σιγά αρχίζει το κομμάτι να γίνεται διάσημο. 1935, η Billie Holiday.

Μία από τις πρώτες φορές που έγινε διασκευή πάνω σε αυτό το κλασικό κομμάτι, 1935, με την Billie Holiday, με jazz διάθεση βέβαια όπως πάντα και με blues διάθεση πάντα η Billie Holiday. Στην ουσία όμως το κομμάτι ηχογραφήθηκε λίγο πιο πριν, μέσα στην ίδια χρονιά, για πρώτη φορά το 1935, από τον ίδιο τον George Gershwin και την ορχήστρα του και με τραγουδίστρια την Abby Mitchell, με πιο οπερετικό στυλ βέβαια. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά το 1935 που ο George Gershwin παρουσιάζει την λαϊκή αυτή όπερα Porgy and Bess, που μέσα σε αυτή υπήρχε και το Summertime. 1935.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε η όπερα Porgy and Bess, η οποία περιείχε βέβαια και το Summertime, σε διεύθυνση του George Gershwin με την ορχήστρα του, η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού με τη φωνή της Abby Mitchell, 1935. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, πάμε για μία ακόμα διασκευή, μία disco διασκευή. Είπαμε, αυτό το κομμάτι διασκευάστηκε σε όλα τα μουσικά είδη που υπήρχαν. Αυτός είναι ο Sylvester, έτσι όπως το διασκεύασε το 1986, ένα μεγάλο όνομα της disco εκείνης εποχής, κυρίως στη δεκαετία του 70, βέβαια, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Η συνέχεια με τις διασκευές και τις πρώτες τους εκτελέσεις την Παρασκευή. Την Παρασκευή μεταξύ άλλων θα παρουσιάσουμε και το πιο πολυδιασκευασμένο κομμάτι της σύγχρονης μουσικής, που δεν ήταν άλλο βέβαια από το Yesterday των Beatles. Τα ξαναλέμε την Παρασκευή. Γεια σας.

μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά.

Επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέλας για υπέρβαση του ανώτατου υπετρόπωμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα, καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου. Ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Ακούτε την εκπομπή σε άλλη στράτα, μέσα από τις συχνότητές μας στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Φωτεινή Παργολιανάκη, στην επιμέλεια και παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Φίλες και φίλοι, η μάχη της Κρήτης υπήρξε μια από τις σημαντικότερες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και θεωρείται ιστορικά η πρώτη μεγάλη αεραποβατική επιχείρηση. Η επιχείρηση αεραπόβασης των Γερμανών αλεξιπτωτιστών στο νησί, επιχείρηση Ερμής, ξεκίνησε το πρωί της 20ης Μαΐου 1941 και έληξε 12 ημέρες μετά, την 1η Ιουνίου, με την πλήρη κατάληψη του νησιού από τις γερμανικές δυνάμεις. Η αντίσταση τόσο των ελληνοβρετανικών συμμαχικών δυνάμεων στο νησί, όσο ιδιαίτερα η μαζική αντίσταση χιλιάδων κριτικών, είχαν σαν αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες των γερμανικών δυνάμεων. Ο κριτικός λαός πλήρωσε την ηρωική αντίσταση κατά των κατακτητών με ακριβό τίμημα, άγρια αντίπεινα από τους γερμανούς κατακτητές, με μαζικές εκτελέσεις αμάχων σε χωριά της Κρήτης, Κάνδανος, Κοντομαρί και άλλα. Εφέτος συμπληρώθηκαν 85 χρόνια από την έναρξη της μάχης της Κρήτης. Ας ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τραγούδια, ριζίτικα, ρήμες και μαντινάδες να μας διηγούνται τα δρόμενα τότε. Συμμετέχουν ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Χανίων Κρητικές Μαδάρες με ριζίτικο τραγούδι, ο Κώστας Μουντάκης, λύρα τραγούδι, ο Στέλιος Φουσταλιέρης, Μπουλγαρή, η Γιάννης Μαρκογιαννάκης, Βαγγέλης Καράκης, Γιώργος Μεντζάκης, Μιχάλης Μαυράκης και Μανώλης Μανιαδάκης στα λαγούτα. Αθηνά Κασαβέτη και Δημήτρης Ντουνάκης στην πρόζα. Καλή σας ακρόαση.

βροντάκια στράφτει ο ουρανός και σχέται ούλη πλάση. Και χοχλακά η θάλασσα και ντουμανιούν τα δάση. Και τέτοια μέρα του Μαγιού να μην ξαναπεράσει. Σίδερο, ατσάλι και φωτιά βρέχουν στη γη τα ουράνια. Και από τα ύψη πέφτουν σηκωπαδιαστοί κουρσάρια.

Πάμε παιδί μου στο καλό και να έχεις την ευχή μου να τα τιμήσεις τα άρματα, να γιάνει η

0: παραδοθείτε κριτική. Σκύψε προς Κίνα Κρήτη. Βρει κάτω και εσύ θέμελα κουνιέτο ψιλορίχες. Και με φωνή λεονταριού, καρδιά παλικαρίσια, τη δίδει την απόκριση περήφανα κι αντρίκια.
1: Ποιος είσαι εσύ να την κάνεις την Κρήτη να κιωτέψει? Εδώ θρησκεία το σπαθί και πίστη το μαχαίρι και τ' άρματα παράδοτα για πάκητα τα κάστρα. Επάνω πόλεμος γιορτή και το τουφέκι γλέντι και πανηγύριο θάνατος και ο χάρος συντοπίζει.

Εδώ η πίκρα και ο καημός γίνεται πεντοζάλης. Επάτο κλάμα πνίγεται στις κοντιλιές τη λύρας. Επά ο θρήνος και ο δυρμός γίνεται μαντινάδα. Και ο χαμός και αφανισμός ριζίτικο τραγούδι. Και δά τη σέρνω τη φωνή να ακούσει ο κόσμος ούλος. Θα κροταλήσω τ' άρματα που θα συστεί ο τόπος. Να αγγυλαλήσει άμυτος και να βουήξει ο Γιούκτας και θα τραντάξει ο Βρύσινας και θα συστούν τα νόγια. Θα βγούνε κόκκινες φωτιές από τον Ταυρονίτη και από τις γάνοι τα χωριά να πεταχτούνε φλόγες. Στο Μάλεμε, στο Λατζιμά να βγούνε μαύρα νέφη. Το τάφος του ακροτηριού να σκάψει και να λάμψει. Να δείτε σκύλοι άπιστοι πώς πολεμάει η Κρήτη.

Στα τραχωριά τα πέρα, στα

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες, σωτά και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών

0: ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξε των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στην Εστρέ Χελάς για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά τα θέματα κρίθηκαν βατά και σαφή γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Τα θέματα έχουν αναρτηθεί ήδη και στο earthnews.gr. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τώρα στο airteco.gr.

0: και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Skin και Night Tripper και διάβαζα σήμερα ένα άρθρο για την εξάντληση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το ακούω όλο και πιο συχνά στις παρέες, γιατί νομίζω πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής με κάποιο δικό του έτσι, τρόπο εκεί μας έχει οδηγήσει. Η εξάντληση δεν είναι παράσημο, γράφει σε αυτό το άρθρο, και λέει πως η συντάκτρια διάβασε αυτόν τον τίτλο σε μια ανάρτηση της Instagramικής The Abstract Girl της Εύα Σκότα, η οποία εκτός από δημιουργός λέει χειροποίητων των κεραμικών, έχει φτιάξει και έναν λογαριασμό για να μιλήσει για θέματα κυρίως αυτοφροντίδας και γυναικείας ενδυνάμωσης. Και αυτό νομίζω ότι τραβάει στον καθένα το ενδιαφέρον, γιατί περισσότεροι έχουμε υπάρξει θύματα της εξάντλησης ή είμαστε και τώρα που μιλάμε θύματα της εξάντλησης, και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πολλή δουλειά με τον εαυτό μας για να το συνειδητοποιήσουμε. Προσπερνάω τις λεπτομέρειες του κειμένου και φτάνω στο ζουμί που λέει ότι η αυτοφροντίδα πρέπει να γίνει προτεραιότητα, πρέπει να βρούμε χρόνο για να ξεκουραζόμαστε, να απολαμβάνουμε μια βόλτα στον ήλιο, να μπορούμε να έχουμε χρόνο για να διαβάσουμε το βιβλίο μας στη βεράντα του σπιτιού μας, να μπορούμε να κάνουμε ένα περίπατο στη θάλασσα, να βρίσκουμε χρόνο για να ξεκουραζόμαστε, να μην ξεχνάμε να κάνουμε διαλύματα από τη δουλειά και να μην αφήνουμε στην άκρη τα γεύματά μας. Ακόμα και το να βρει κανείς χρόνο μέσα στην ημέρα και να μην κάνει τίποτα, είναι και αυτό ένας τρόπος για να αλλάξουμε και να φύγουμε από το σημείο της εξάντλησης και να πάμε στο σημείο της κανονικότητας, θα το έλεγα εγώ, αυτό που θα έπρεπε να είναι η ζωή μας σήμερα. Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, να εκριζώσει κανείς μια απαγειωμένη πεποίθηση, αλλά από την άλλη αξίζει η προσπάθεια. Αξίζει πάνω απ' όλα να προσέχουμε τον εαυτό μας.

από εκείνα που τις τελευταίες ημέρες έχουν μπει στο δικό μας repeat. Rels B και Καλιούτσης, El Cielo, αυτό που έφυγε τώρα και μας αρέσει. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και έχει αυτό τον δροσερό ήχο που χρειάζεται το καλοκαίρι. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις, να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο εκπομπής, να πάρουμε μια ανάσα, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και μετά θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα μπροστά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδράμων, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε επιτά από 16 χρόνια. Περιορισμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό για το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου εξέλεξαν οι ανώτατοι δικαστικοί. Πρώτη στις θέσεις προτίμησης αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Μπακέλας για τη θέση του εισαγγελέα και ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηδαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Άγγελη και το Lucky Again. Ταιριάζει απόλυτα νομίζω με το καλοκαίρι αυτός ο ήχος. Και είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 6 στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

και το Running και έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ για δεύτερη χρονιά στην πόλη, το Fee Hill Sessions, που ανοίγει ξανά τις πόρτες του στον Λόφο Φιλοπάπου και παρουσιάζει και το πρόγραμμα του Σεπτέμβριου, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της φετινής διοργάνωσης στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου θα κρατήσει αυτό το φεστιβάλ, που θα φιλοξενήσει συναυλίες σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών από ένα ευρύ μουσικό φάσμα που κινείται ανάμεσα στην jazz, την ethnic, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη μουσική. Ξεχωρίζουν το Σεπτέμβριο δύο live, το live των Grand Brothers και το live των Τρίο Ζουμπράν, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της σύγχρονης μουσικής της Μέσης Ανατολής. 9 Ιουνίου ξεκινάει το Fee Hill Sessions με Βινίσιο Καποσέλα. Και τώρα Γκαμπριέλ Ογκιούστ. Να, από τη Γαλλία. Εδώ που έχει τίτλο Le Vent, ο Άνε.

Ροζή που μας πήγε στη Βραζιλία του 2022, εξίστε ουμαβός και δεν ξέρω αν κυκλοφορείτε με το μετρό και αν κάνετε στάση στο Σύνταγμα, στην καρδιά της Αθήνας, στο πιάνο του σταθμού Συντάγματος. Έχει εξελιχθεί, διάβαζα, σε ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία του μετρό. Καθημερινά επιβάτες κάθε ηλικίας σταματούν μπροστά του, είτε για να παίξουν μια αγαπημένη μελωδία, είτε για να απολαύσουν τη μουσική κάποιου άγνωστου μουσικού, και έχουν κυκλοφορήσει και αρκετά βίντεο στο διαδίκτυο σχετικά με το πιάνο. Άλλοτε ακούγονται κλασικές μελωδίες, άλλοτε πιο σύγχρονα πράγματα και πολλές φορές και αυτοσχεδιασμοί που τραβούν την προσοχή των περαστικών. Για λίγα λεπτά ο θόρυβος της πόλης, λέει, μοιάζει να υποχωρεί και η μουσική γίνεται το επίκεντρο ενός χώρου που συνήθως χαρακτηρίζεται από βιασύνη και κίνηση. Και είναι αλήθεια αυτό, όπως και αλήθεια είναι το γεγονός ότι πρέπει να δίνουμε λίγο χρόνο περισσότερο στα πράγματα, να παρατηρούμε, να τα ζούμε επίσης. Και είναι πολύ ωραίες οι στιγμές εκεί στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να σταθούν για λίγο πριν συνεχίσουν τη διαδρομή τους, δημιουργώντας αυθόρμητα και ένα μικρό κοινό γύρω από το πιάνο.

Take Me There, λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να δώσουμε σκητάλη στην Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο δίωρο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος για τις δύο ώρες που πέρασαν στη φροντίδα του ήχου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιώργο!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Αμαντού και Μαριά μου. Ακούσαμε και τα αερό. Κόσμος 93,6 απογευματάκι. Είναι Τετάρτης, Τετάρτη 3 Ιουνίου στον Ιούνιο. Έχουμε μπει, το καλοκαίρι είναι εδώ. Κόσμος καλοκαιρινός. Μουσικές πολλές, συναυλίες. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής. Ένα road trip μουσικό.

2-10-60-66-429, το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Εκτός αέρα λοιπόν μιλάμε στο 2-10-60-66-429, στο Viber, όπου διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Viber Messenger, official σελίδες στα social media. Αλήσια Κάρα, Νόρα Τζόνς, δύο κορίτσια μαζί για το 2026 και αυτό που ακούμε. AirTeco. .gr, ένας ολόκληρος κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand τα πάντα. Όλες οι εκπομπές και τα podcast.

Gitkin και αυτό το 2026 και επιστρέφει η Χουλιέτα Βένεγκας. Να την ακούσουμε στο Tiempos Dorados. Μέσα από το άλμπουμ Νορτένα 2026, στο Μέξικο πάμε μουσικά, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Τιέμπος δωράδος λοιπόν από τη Χουλιέτα Βένεγκας εδώ στον κόσμο και Ναΐκα, One Track Mind. Ό,τι ακούσαμε στις νέες κυκλοφορίες της χρονιάς. Στο 26, στο Spotify υπάρχει λίστα με τα καλύτερα της χρονιάς, κόσμος 93.

One Track Mind, η μοναξιά, ό,τι χειρότερο. Μετά από ανάλυση 148 ερευνών, η κοινωνική απομόνωση είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα, έτσι. Φέρνει πρόωρο θάνατο κατά 26%, περισσότερο από το κάπνισμα την ημέρα και περισσότερο από την παχυσαρκία. Η μοναξιά είναι κίνδυνος και η κοινωνική απομόνωση, έτσι. Η παρέα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο.

Λουίζα Μόντε σε ο Ζόρζε στη Βραζιλία. Πήγαμε μουσικά. Η ανάμνηση ότι κανείς έπαιζε έξω στους δρόμους ανέμελος κάποτε. Δεν σε κάνει μόνο να νιώθεις καλά, είναι καλό. Αυτό λένε πολλές έρευνες που έχουν γίνει για τα παιδιά που κάποτε έπαιζαν ελεύθερα έξω και τώρα που παίζουν ελεύθερα έξω. Έχουν καλύτερη ψυχική υγεία ως ενήλικες. Δεκαετίες έρευνας λοιπόν δείχνουν ότι το ανοργάνωτο παιχνίδι χωρίς κανόνες, χωρίς ενήλικες, χωρίς στόχο είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της αυτονομίας και της ανθεκτικότητας. Όσο πιο οργανωμένη γίνεται η παιδική ηλικία, τόσο μεγαλύτερο για το άγχος στην ενήλικη ζωή που χρειάζεται ούτως ή άλλως η οργάνωση. Η Royal Philharmonic Orchestra κάπως εδώ πλαισιώνει το SA Little Prayer, την Aretha Franklin, και δίνει το κάτι της παραπάνω σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Anyway,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022. Νεφός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Butterfly, Brooklyn Funk Essentials. Ο Ιούνιος, αν θυμάστε, πολλές φορές έμπαινε με βροχές τα τελευταία χρόνια. Τώρα μπήκε δυναμικά καλοκαίρι. Στις πρώτες μέρες είχε τις δροσιές του. Τώρα με 32 βαθμούς ήμασταν σήμερα, 3 Ιουνίου. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. 7 παρα 25 είναι. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό, όπως κάθε απόγευμα στον κόσμο μας. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας και η Brew Comp έρχεται με άλλο ένα όμορφο τραγούδι. Tears Won't Lie.

Μπρουκόμ που και όλα αυτά τα τραγούδια στο 2026 που υπάρχει έμπνευση έτσι. Κυκλοφορίες πολλές. Αντζελίκη Τζο, You Can, μέσα από το καινούριο άλμπουμ.

You can, αυτό λέει η Αντζελίκη Τζο, ότι μπορείς να κάνεις σταύματα, να κάνεις το αδύνατο. Αυτό που όλοι λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις, καλό είναι να το προσπαθήσεις και θα τα καταφέρεις. Λέει Αντζελίκη Τζο, δίνει κουράγιο στο 2026 και το νέο της άλμπουμ. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Και ξενιασιά. Το κόκκομο, αυτό σε κάνει να νιώθεις. Κοκτέιλ παραλία. Σε μια εποχή που ήταν κάπως όλα πιο φωτεινά.

Beach Boys και η Royal Philharmonic Orchestra. Ιούνιος μπήκε συναυλίες, τα έχουμε πει, θα δούμε πολλά και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Υπέροχες μέρες και σε αγαπημένα σημεία στην Αθήνα, όπως και στο Θέατρο Λυκαβητού, θα δούμε πολύ πολύ ωραίες συναυλίες από Chris Isaac, Beth Hart και Jose James. Cypress Hill. Campeones.

Αλίος Μπενδίκα ο τίτλος του άλμπουμ Cypress Hill. Στο 2026 τους είδαμε και στη συναυλία, συναυλίες πολλές. Χίμασίν, Αναλγορίθμικ Λαβ.

WNC και Day After Day. Αυτή τη μέρα πάντως, αυτό το day, 3 Ιουνίου έδειχνε το ημερολόγιο όταν κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που σύμφωνα και με το Time Magazine, το περιοδικό Time, είπε ότι αυτό το άλμπουμ είναι το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Γενικότερα σε ratings είναι πολύ ψηλά και όντως είναι μια ιστορική στιγμή στη μουσική. 1977, Έξοδος ο τίτλος, και ένα αερικό, ένας καλλιτέχνης από αυτούς που σκέφτεσαι καμιά φορά, όντως υπήρχε αυτό το άτομο, περπάτησε σε αυτόν τον πλανήτη κάποια στιγμή. Και τόσες μουσικές στο είδος αυτό, κι όμως ο Marley είναι αυτή η στιγμή που σαν γάργαρο νερό νιώθεις στην Τζαμάικα.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einsturzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einsturzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Move on up. Αντζελίκη Τζο και ο Τζον Λέτζεντ. Έρχεται ο Τζον Λέτζεντ 30 Ιουνίου σε μια φοβερή συναυλία στο Ηρώδιο, στο τέλος του μήνα. Πώς περνάει ο χρόνος. Γρήγορα, φτάσαμε στον Ιούνιο. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Ένα road trip μουσικό. Απογευματινό καθημερινά. Με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ερτ Echo. Μέσα σε έναν ολόκληρο κόσμο ραδιοφωνικό βρίσκεσαι όταν μπει στο Ερτ Echo, μαγικός κόσμος του ραδιοφώνου. Πρώτον μπει κανείς, γιατί εκεί τα βρίσκεις όλα. Κάνεις τη βόλτα σου σε όλα τα ραδιόφωνα της Ερτ, ακούς όποια εκπομπή θες εσύ την ώρα που τη θέλεις εσύ. Μαγικά πράγματα γίνονται. Δεν ξέρω στο Λέμι πώς θα έχει ακουστεί το Ace of Spades σε Latin. Αλλά ακούγεται ωραία για τον φίλο Στέφανο που του αρέσουν οι Motorhead. Δεν ξέρω πώς θα το δει σε Latin. Αλλά νομίζω ότι ο Λέμι του άρεσαν αυτά. Ήταν και αγαπημένοι του μπάντα η Άμπα.

Jonas Whale από το 2018, ήταν ένα ωραίο άλμπουμ, μια ωραία στιγμή. Εμείς θα πάμε στο 1967 όμως, που ένα τραγούδι έρχεται στην κορυφή. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουνίου. Ένα τραγούδι που εννοείται, και ιδιαίτερα το 67, τώρα άμα το πάρει η Άριθα Φράγκλιν στα χέρια της, δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, ο Τις Ρέντινγκ το είπε, που ήταν δικό του τραγούδι, ότι ανήκει στην Άριθα Φράγκλιν πλέον, δεν το πήρε. Δεν γίνονταν να με το πάρει. Είναι εμείς το μίσο διασκευάζει τραγούδι. Η Άριθα Φράγκλιν δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Εννοείται ότι κέρδισε πρωτιές φοβερές, Rock and Roll Hall of Fame το 1987, μπήκε στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, εννοείται και θα έμπαινε. Αν μιλάμε τώρα για ένα τραγούδι που έπεσε στα χέρια, ο Τις Ρέντινγκ το έγραψε, το πήρε η Άριθα Φράγκλιν. Πόσο πιο ψηλά να πάει κάτι. Ηχογραφήθηκε του Αγίου Βαλεντίνου. 14 Φεβρουαρίου ηχογραφήθηκε και βγήκε έξω στον πλανήτη λίγο αργότερα, και το 1967 βρήκε τη θέση του στην κορυφή. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, ψηφίστηκε σε οποιοδήποτε πόλη. Και εντάξει, μιλάμε για μια ερμηνεία που στήχιωσε την ανθρωπότητα.

Royal Philharmonic Orchestra και εδώ στο Respect, Aretha Franklin, το φτάνει στην κορυφή το 1967, την 3 Ιουνίου. Την ίδια μέρα κυκλοφόρησε το Let My Fire, Doors κάνουν το θαύμα τους, κυκλοφορούν ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Λίγο αργότερα, μετά την κυκλοφορία, βγήκαν ζωντανά στο Ed Sullivan Show, που έχει μείνει και στην ιστορία, που πήγε ο Ed Sullivan και ζήτησε από τον Morrison να μην βγει, να μην μπει στην τηλεόραση τώρα μπροστά στην κάμερα, επειδή ήταν ζωντανά και είχαν ένα φόβο όλοι με τον Morrison ότι θα πει το Girl We Couldn't Get Much Higher, και ότι είναι suggestive αυτό, και αν μπορείς του λέει μην το πεις στην οθόνη, ας πούμε, στην κάμερα. Το οποίο read the room, Ed Sullivan, δεν το λες αυτό στο Jim Morrison, είναι σαν να του λες πήγαινε στην κάμερα μπροστά και πες We Couldn't Get Much Higher. Δηλαδή, αν το έλεγε αυτό, μπορεί και να μην το έλεγε ο Morrison, αν το λέει το αντίθετο. Εννοείται ότι μένει στην ιστορία, πάει ο Morrison μπροστά στην κάμερα και τόνισε το Girl We Couldn't Get Much Higher, γιατί δεν του άρεσαν αυτοί οι περιορισμοί. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, λάτρεψαν τη μελωδία, όλη αυτή τη σύνθεση, πολλοί καλλιτέχνες. Χωσέ Φελιτσιάνο το διασκεύασε, το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες. Εμείς θα ακούσουμε τη Σίρλι Μπάση να το διασκευάζει, γιατί της άρεσε πάρα πολύ το Light My Fire. Ιστορία έγραψαν οι Doors το 67, 3 Ιουνίου λοιπόν.

Ρίτσαρτ Σις, πάντα με χιούμορ, με τέτοια διάθεση, διασκευάζει ό,τι του κατεβεί και τα ερμηνεύει και όπως το κατεβεί του Ρίτσαρτ Σις. Έτσι του ήρθε τώρα να κάνει όλο το Appetite for Destruction των Guns N' Roses σε αυτό το στυλ που το έκανε. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Jamie Cullum για τη συνέχεια, Just One of Those Things.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης.

0: ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Ο Μπούντουμπαρ. Ακούγονται αστεία καμιά φορά τα γαλλικά τραγουδιστά. Winston Μακάνουφ εδώ στον αέρα μας του κόσμου, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης είναι 3 Ιουνίου. Κλάουδια Μάτου λένε εδώ, Μπαμπής Ντούκαρ στη φροντίδα του ήχου. Δαβίδ Μπέρν. Έρχεται Ντέβιντ Μπέρν, έτσι. Ο Ιούνιος φέρνει τις πολλές συναυλίες. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπαίνετε και στα social media να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για προσκλήσεις. rteco.gr, διαδικτυακά, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ψηφιακά στη τηλεόρασή σου. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, με μουσικές, το soundtrack ή δυο στις διαφορετικές εικόνες που βρισκόμαστε.

0: Manuel El Larazón, με την Ναταλία Λαφορκάδε και Mexican Institute of Sound, ήταν ο David Byrne, και ο David Byrne θα τον απολαύσουμε ζωντανά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αυτό το μήνα, 21 Ιουνίου λοιπόν, το live του David Byrne στα πολύ ωραία έτσι καλοκαιρινά events που κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα τα απολαύσουμε όλα αυτά και όχι μόνο. Colombia y Ecuador.
1: Soy como el agua.
0: Me llevarás.
1: Vivo en el viento. Voy caminando.

Gregory Isaacs και Dennis Brown, Big All Around. Στη Τζαμάικα του 88 και ο Jazzy B από τους Soul to Soul που έρχεται και χαίρεται πολύ που θα έρθει μέσα στη φύση στο Sunny Festival 8 Αυγούστου να παίξει με την μπάντα του, του Soul to Soul. Μιλήσαμε μαζί του και μας είπε ότι ακούει Dennis Brown. Αυτό άκουγε λίγο πριν βγει στη συνέντευξη, Dennis Brown. Άκουγε, είναι πολύ χαρούμενος, δημιουργικός, κάνει πάρα πολλά πράγματα και είναι και DJ ακόμα, παίζει σε διάφορα μέρη, κάνει φεστιβάλ, πάρα πολλά. Θα τον ακούσουμε παρέα σε αυτή τη συνέντευξη που μιλήσαμε λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα 8 Αυγούστου στο πλαίσιο του Sunny Festival, που έρχεται και ο Robert Plant, ετοιμαστείτε για φοβερές βραδιές και σίγουρα αυτό που ακολουθεί είναι Blast from the Past. Έτσι λοιπόν θα την περάσουμε 8 Αυγούστου στη φύση μέσα Sunny Festival Soul to Soul ζωντανά. Κέρα Live και εντάξει είναι Blast from the Past ο ήχος.

Get a Life, Blast from the Past, Soul to Soul, που σημάδεψε τη δεκαετία του 90, κυκλοφόρησε το 89. Ήταν παραγωγός ο Jazzy B, εντάξει, οτιδήποτε έχουν κάνει οι Soul to Soul, και είναι ένας από τους ανθρώπους που μαζί με την παρέα του, την κολεκτίβα του, άνοιξαν και τον δρόμο, ένα διαφορετικό δρόμο στους DJs εκείνη την εποχή. Έχει κάνει πάρα πολλά, θα τον δούμε, γιατί είναι φοβερά energetic μέχρι σήμερα και κάνει πολλά πράγματα, παίζει και μουσική. 8 Αυγούστου, στο Sunny Festival, και ο Robert Plant στο Sunny Festival. Πολλοί καλλιτέχνες, πολλά σχήματα θα δούμε. Να δούμε πώς θα τα μαζέψουμε ένα-ένα. Μια μέρα πρέπει να τα πούμε όλα. John Legend, Moby, Florence and the Machine, Jose James, Jack Savoretti, Beth Hart. Εδώ η Brand New Heavies.

Η Brand New Heavies εδώ στο αριστούργημα της Carol King. Brand New Heavies το 1994 κυκλοφόρησε αυτή η εκτέλεση, όμορφη εκτέλεση, δροσερή, ανοιξιάτικη, σε τραγούδια που είναι τόσο όμορφα. Η μελωδική γραμμή, όλο ο τρόπος που γράφτηκαν, που μπορούν να σταθούν έτσι και να γίνουν πολύ ευχάριστα σε πολλά μουσικά περιβάλλοντα, με πολλές, ας πούμε, με ό,τι όπως μπορεί και να το έχει δει ένας καλλιτέχνης, από ποια γωνία να το διασκευάσει, να το ακούσει. Τα όμορφα τραγούδια στέκονται όμορφα, όπως και αυτό που ακολουθεί, που σίγουρα είναι μέσα στα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Από το χέρι, το χρυσό, την πένα, τη χρυσή του Τζον Φόγκερθι.

και στα χέρια του Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain? Καλό βράδυ, βράδυ Τετάρτης έρχεται, 3 Ιουνίου, το καλοκαίρι είναι εδώ, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές και θα κλείσουμε με άλλο ένα υπέροχο τραγούδι στα χέρια του Wilson Pickett. Δηλαδή, και πριν να ηχογραφηθεί αυτό, ας πούμε, αν σκεφτόταν κανείς ότι το Hey Joe θα πέσει στα χέρια του Wilson Pickett, εντάξει, εγγύηση, μόνο αυτό θα μπορούσε να γίνει. Είναι κάποιες μελωδίες, κάποια τραγούδια που πέφτουν σε καλά χέρια, στα χέρια που πρέπει. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Wilson Pickett, σας αφήνω με το Hey Joe.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0 στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Έχει πολύ ζέστη έξω, φίλες και φίλοι, και έχει και υγρασία. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πάμε παρέα με τον Μπάμπη Θούκαρο μέχρι τις 10. Το Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ήταν το 2024 όταν ηχογράφησε το Do You Feel Like I Feel ο Νικόλα Κόντε στο ομώνυμο άλμπουμ του, ένα άλμπουμ κλασικό της jazz, ένα άλμπουμ που χαρακτηρίζει φυσικά τον DJ και παραγωγό από τον Μπάρι, τον Νικόλα Κόντε. Όμως όλο το κομμάτι, την ομορφιά την δίνει η φωνή, αυτή η αισθαντική φωνή και η συνεργασία που έκανε παρέα με τον μεγάλο Gregory Porter. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου.

Έχουμε social media, φίλες και φίλοι, Facebook, Instagram, που τρέχουν και διαγωνισμοί. Μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Startup Comedy, παράσταση των Sushi Mango την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το απόγευμα, οπότε προλαβαίνετε ακόμα να στέλνετε μηνύματα. Όπως και στο Instagram έχουμε προσκλήσεις για το live του Tonic Walter στο Gazarte Roof Stage το Σάββατο 6 Ιουνίου, μέχρι την Παρασκευή ο διαγωνισμός, όπως και για το live του Armand Hammer στο Gazarte. Ωραία πράγματα, καλά live, καλές προτάσεις και πάντα για όλους εσάς, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media. Αν κερδίσετε τα μηνύματά σας, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα στο κινητό τους. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber Cosmos Radio για να μπορούμε να τσατάρουμε, να μιλάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Cosmos Radio, δύο λέξεις λοιπόν, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Από το δεκτή της ρόλασής σας ακούτε τον κόσμο και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Τον κόσμο live, live on demand, ό,τι ώρα θέλετε. 24 ώρες το 24ωρο.

αυτός είναι ο Σκόνε Σκοφερή. Σκόνε Σκοφερή από την Μεγάλη Βρετανία. Και λέω Σκοφερή, άλλοι το λένε Σκοφέρη. Εν πάση περιπτώσει, ο Βρετανός R&B τραγουδιστής και ηθοποιός, γιατί έχει παίξει και στη μεγάλη οθόνη τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, είχε γίνει γνωστός. Τον είχε διασκευάσει το 2006-2007 το Heard It Through the Grapevine και το A Change Is Gonna Come. Έχει βγάλει 5-6 πολύ καλά άλμπουμ όσον Σκοφερή. Και εγώ προτείνω να πάμε μέχρι τις 8.30 με το τελευταίο ολοκένουριο άλμπουμ, ένα κομμάτι το οποίο μας αρέσει ιδιαίτερα, του Paul McCartney παρέα με το Ringo Starr, το Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε solo ο Paul McCartney, με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, και περισσότερο με την, με αφορμή ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε προχθές στις Ηνωμένες Πολιτείες, της Αμέλια Ντέιβις. Αυτή τουλάχιστον το έχει γράψει το βιβλίο, και με τον πολύ σπουδαίο θρύλο φωτογράφο, τον Jim Marshall. Jim Marshall έχει φύγει από τη ζωή, έχει πεθάνει. Έχει φύγει το 2010 στη Νέα Υόρκη, ήταν γεννημένος, φανταστείτε, το 36. Αλλά τι γίνεται, ο Jim Marshall ήταν Αμερικανός φωτογράφος και φωτορεπόρτερ που φωτογράφησε μουσικούς δεκαετίας του 60 και είχε κερδίσει ιδιαίτερα καθότι την εμπιστοσύνη κάποιον από αυτόν, και όταν λέμε την εμπιστοσύνη ήταν τότε και των Beatles. Και κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, λοιπόν προχθές ένα βιβλίο στις Ηνωμένες Πολιτείες με ακυκλοφόρητες φωτογραφίες των Beatles από το live που έδωσαν, το τελευταίο live που είχαν δώσει στο Σαν Φραντζίσκο το 66. Ήταν 29 Αυγούστου του 66. Ένα βιβλίο που ονομάζεται The Beatles by Jim Marshall Live at Candlestick Park το 1966. Και δεν μιλάμε για μία και για δύο φωτογραφίες, μιλάμε για 150 ακυκλοφόρητες φωτογραφίες των Beatles, τα σκαθάρια από το τελευταίο live που είχαν κάνει στο Frisco Bay Σαν Φραντζίσκο το 1966. Paul McCartney παρέα με το Ringo Starr. Home to Us, μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ο Martin Gay και το I Want You με τους Time Like Music Remix. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκας βρίσκεται στο Ο Μπάμπης Δούκας, ωραίο αυτό. Λοιπόν, αυτό Μπάμπη τόσα χρόνια και Προκόπη δεν το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, να γραφτεί στα πρακτικά, κυρίες και κύριοι. Ο Μπάμπης Δούκας δεν είναι ούτε Προκόπης Δούκας που δεν είναι ηχολήπτης, ούτε Μπάμπης Δούκας γελάει ο Μπάμπης. Μπάμπης Δούκας, φίλες και φίλοι, στον ήχο εδώ, μόνιμα. Ο Πέτρος Αλάβης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην το πω και αυτό λάθος, έτσι. Αν το πω και αυτό λάθος, θα μας παρεξηγήσουν. Και όλοι εσείς, βέβαια, που μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε, να είστε όλοι καλά. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 έχει και τη ζέστη του, έχει και τον Marvin Gaye, έχει και το I Want You και φυσικά το Jose James 6 Ιουλίου. Μέσα σε όλα αυτά τα άπειρα live και πολύ καλά live του καλοκαιριού κρατάμε πάντα τα καλύτερα. Να δούμε κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα, θα πρέπει να κάνουμε μια λίστα, να πούμε έτσι σε μια εκπομπή και να παίξουμε τα πιο σημαντικά τραγούδια από τα πιο σημαντικά live που θα γίνουν, διότι φίλες και φίλοι είναι πάρα πολλά και πραγματικά είναι εξαιρετικές επιλογές για κάθε γούστο. Ο Αντρέα Αντσελέντανο με τη Μίνα.

θεωρείτε ότι είναι ίσως ο άνθρωπος που το όνομα του είναι άρρηκτα συνθεδεμένο με την ιταλική κουλτούρα, με την ιταλική pop, με την ιταλική disco, με το ιταλικό rock and roll. Ό,τι και να βάλουμε, ίσως είναι ο νούμερο ένα, ο best selling Italian music artist όλων των εποχών, ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία από το 1957 μέχρι και σήμερα. Αντριάνο Τσελεντάνο κοντεύει τα 90, έτσι. Είναι γεννημένος το 38 και έχει σταματήσει βέβαια πια να κάνει την γνωστή σε όλους μας εκπομπή στην τηλεόραση και να βγάλει δίσκο από το 2020, αλλά δεν πάβει πάντα να είναι μια εμβληματική φιγούρα στο κομμάτι της ιταλικής μουσικής. Εγώ θα έλεγα ίσως και στο κομμάτι της ιταλικής κουλτούρας, φίλες και φίλοι, γιατί η Μίνα ήταν και είναι πάντα μέσα στις καρδιές όλων η φωνή, η γυναικεία φωνή της Ιταλίας. Ο Αντριάνο Τσελεντάνο, η ιατρική φωνική Μίνα, 2 χρόνια μικρότερη, μην νομίζετε, τα 86. Αθήνη Soul Jazz Orchestra, 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

στην Soul Jazz Orchestra. Από την Ottawa, από την Ottawa, από τον Καναδά, βάζοντας τη soul, τη jazz, τη funk και το afrobeat. Μάλιστα, πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν ξεκινήσει, είχαν υπογράψει μια δισκογραφική εταιρεία που ονομαζόταν Strat Records και ήταν ένα label κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία και δι του afrobeat. Ήταν η δισκογραφική εταιρεία όπου είχε μπει μέσα πριν από πολλά χρόνια και ηχογραφήσει και ο τεράστιος μουσικός της Ethio Jazz, ο Μουλάτου Αστάτ και όλα αυτά για τους Soul Jazz Orchestra, που πάντα ηχογραφούν εξαιρετικά άλμπουμ και βγάζουν εξαιρετικές μελωδίες, όπως φίλες και φίλοι, με ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, το οποίο θα έχουμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια χρονιά, το γνωστό σε όλους μας F-Hill Sessions στο θέατρο Δώρα Στράτου στον λόφο του Φιλοπάπου. Μιλάμε φυσικά για τον Βινίσιο Καποσέλα. Έρχεται την άλλη Τρίτη στις 9 του μήνα, στις 9 Ιουνίου έρχεται ο Βινίσιο Καποσέλα. Από τους πιο πολυσχηδείς Ιταλούς καλλιτέχνες έρχεται ξανά, βάζοντας φυσικά όλη αυτή τη μουσική των στοιχείων που μας φέρνει από τη Μεσόγειο, από τα λιμάνια, πολύ περισσότερο από τον ίδιο, από την ναυτική και ελληνική μυθολογία, από τον Οδυσσέα, από το Ρεμπέτικο, από τα πάντα. Η σχέση του Καποσέλα εξάλλου έχει μια πολύ ιδιαίτερη, αν θέλετε, επαφή με το ελληνικό κοινό και δι, όταν ο ίδιος είχε ηχογραφείς πριν από πολλά χρόνια στο Σχέρα το 2007 ή το 2008 μόνο με Έλληνες μουσικούς και είχε κάνει και μια πολύ ωραία περιοδία. Είχε βρεθεί τότε στο Χαφνό Jazz Club μαζί με τον Μανώλη Πάπο. Αργότερα πήγε και βρήκε τον Πάπο όταν έπαιζε στο υπόγειο στην πλατεία Βικτωρίας και έμεινε μέχρι το πρωί. Έβγαλε το Ρεμπέτικο τότε το άλμπουμ και πολλά άλλα. Έχει ιδιαίτερη σχέση με τον ίδιο και φυσικά αρκετά από τα τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί και στα ελληνικά, και από την Καλάνη και από την Γλυκονακοπούλου, από τη Λίνα. Έχει συνεργαστεί σε εμφανίσεις με τον κιθαρίστα, με τον Δημήτρη του Μιστακίδη. Γενικά ο Βινίτσο Καποσέλα είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ένας από εμάς. Θα τον δούμε λοιπόν στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, 9 Ιουνίου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Sailor Sirens and Rebetes στα πλαίσια του F-Kill Sessions.

Αλόλα Μάμπο, αλόλα Μάμπο. Αυτός είναι ο Βινίτσιο Καποσέλα από το Ιταλία, από μια ταινία που ανέβηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Φάμπιο Μπονιφάτσι ήταν η σύνδεση, και πιστεύω ότι θα είναι και ένα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε από το Βινίτσιο Καποσέλα την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, στο F-Hill Sessions. Αμήν και αμήν. Ο Σαμπούζη, παρέα με τον Τζέρι Ρόλ.

0: Amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Jerry Roll. Ένα τραγούδι που είναι περισσότερο gospel παρά country, R&B, οτιδήποτε άλλο. Έχει βέβαια ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά από την γενέτειρα του Σαμπούζη. Είπαμε, ο Σαμπούζη, ο Burna Boy αυτή τη στιγμή και ο Banga Yar είναι τα τρία μέλη από τρεις διαφορετικές μουσικές σχολές που βάζουν την μουσική του Άφρο, τη μουσική από την Νιγηρία, πάνω στις νέες μουσικές που φτιάχνουν στην Μεγάλη Βρετανία και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς μέχρι τις 9. Πάμε με τον Κριστόφ Μαΐ και επιστρέφουμε.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τζαβά, παρέα με τον Winston McAnuff. Τζαβά είναι μια μπάντα που μας έρχεται από την Γαλλία, ολοκένουργιο αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το νέο συγκλάκι που κυκλοφόρησε πριν από 15-20 μέρες. Και η Τζαβά νομίζω ότι έλεγε και ο Winston McAnuff, περιοδεύουν στην Γαλλία μαζί με τον Ρέγκεμαν, έναν άνθρωπο που έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες με την Ρέγκε και την Dancehall εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Ήλιας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Μπήκαμε και στον Ιούνιο, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας.

Αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό και με τις μελωδίες που ηχογραφεί και γενικά με αυτόν τον ήχο που μας παραπέμπει και λίγο στην ψυχεδέλεια, στον ήχο της Λατινικής Αμερικής. Πάρα πολλά ωραία και πολύ καλά στοιχεία από τον Γκίσμο Βαρύγιας. Όπως ακριβώς και από τον επόμενο, από το επόμενο ντουέτο, ντουέτο στη ζωή, ντουέτο και στην μουσική. Μ' αρέσουν ιδιαίτερα οι Warren Treat για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν μπορούν να κατηγοροποιηθούν. Δηλαδή ούτε στην country ανήκουν, ούτε στη soul, ούτε πουθενά. Και το λέω αυτό διότι το τελευταίο single των Warren Treat, ανεξάρτητα εάν ζουν στο Memphis και στο Nashville και κυρίως σχετίζονται με την country, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τους άλμπουμ μόνο country δεν ήταν, ήταν περισσότερο gospel, και αυτό το τραγούδι, το Don't Say Goodbye, λες και έχει βγει μέσα από τη δεκαετία του 70 και μέσα από το Sound of Philadelphia. Για ακούστε το. Νομίζω ότι θα βγει ο Teddy Pendergrass από καμία πόρτα, θα ανοίξει την πόρτα. Ή ο Χαρολ Μέλβιν με τους Blue Notes.

πραγματικά θυμίζουν τον ήχο της Φιλαδέλφια, το Φιλαδέλφια Sound, αυτός ο ήχος που εδραιώθηκε σε όλο τον κόσμο τουλάχιστον από την δεκαετία του 70 και σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους που έγινε γνωστός αυτός ο ήχος με πάρα πολλά συγκροτήματα εκείνη την εποχή και μεγάλη διαφορά αν θέλετε από την Soul, γιατί Soul ήταν ο ήχος της Φιλαδέλφια. Απλά δεν ήταν τόσο σκληρός και δεν είχε μέσα αυτά τα πνευστά που έχουμε μάθει, όπως είναι στον ήχο της Stax και της Motown, κυρίως στον ήχο της Stax, τον ήχο της Motown, γιατί στη Stax υπήρχε ιδιαίτερα και ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας. Τρεις διαφορετικές λοιπόν πτυχές της Soul από μια μπάντα που από ένα συγκρότημα, ένα σχήμα ζευγάρι και στη ζωή και στη μουσική. 2-10-60-66-429, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε μας ακούτε. Μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό. Αυτή είναι η Grace. Στο τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία η Leslie Gorbin από πάρα πολλά χρόνια σε παραγωγή του Quincy Jones.

αρέσει το You Don't Know Me, γιατί το 63 όταν το ηχογράφησε η Leslie Gore, το είχε κάνει παραγωγή ο μεγάλος Quincy Jones. Έπρεπε να περάσουν, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το 2015, να το πειράξει το κομμάτι ο G-Eazy και η Grace σε ένα extended play, και αργότερα η Grace η Αυστραλέζα στο άλμπουμ της, το οποίο ομοίως έκανε παραγωγή ο Quincy Jones, και όχι μόνο φυσικά στο τραγούδι αλλά και στο άλμπουμ της στο VMA. Έχουμε πει εξάλλου ότι ο Quincy Jones ήταν μια ηγετική μορφή, ήταν ένας άνθρωπος πέραν των ορίων, ένας άνθρωπος που μέχρι τα 90 του, μέχρι το 2023, γιατί έφυγε από τη ζωή το 24, μπορούσε να ηχογραφεί, μπορούσε να δουλεύει ως record producer, ως συνθέτης, ως arranger, ως conductor, στα πάντα. Μπορούσε να κάνει πραγματικά τα πάντα. Αυτή η ηγετική μορφή, το μυαλό της μουσικής, πέραν των βραβείων, πέραν των Grammy, πέραν των Tony, πέραν των Golden Globe, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει βραβείο που να μην είχε πάρει ο Quincy Jones από τον καιρό της δεκαετίας του 50, και δεν μένουμε μόνο στο Michael Jackson. Τώρα θα μου πεις, γιατί συζητάμε για τον Quincy, μα τι να συζητήσουμε, αν δεν συζητήσουμε για τον Quincy, για το Roots του 77 όταν έβαλε τη μουσική, για το Color Purple, για το Italian Job, για τόσα πράγματα, σίγουρα δεν θα έπρεπε να συζητάμε μετά για κανέναν μουσική.

Αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Ράι. Ράι έχει κάνει δύο πολύ μεγάλα βήματα. Πρώτα απ' όλα, στο τελευταίο της άλμπουμ βάζει ό,τι μουσική υπάρχει μέσα σε ένα δίσκο πρότυπο, και το λέω αυτό από τη μέρα που κυκλοφόρησε, πέραν το Where's My Husband, το οποίο είναι η pop πλευρά της Ράι. Μιλάμε για την συνεργασία με τον Legend, με τον Al Green, και βέβαια εδώ σε ένα κομμάτι που αποτυπώνει όλη την ευφυΐα ο Hans Zimmer, και η ίδια βέβαια με τις φωνητικές της ικανότητες. Το έχουμε πει εξάλλου, η Ράι ήταν ένας άνθρωπος που όταν μπόρεσε να πεμπλακεί εντελώς από αυτό που ενοχλεί το τελευταίο καιρό πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τις δισκογραφικές εταιρείες και αυτά τα συμβόλαια τα οποία είναι ιδιαιτέρως δεσμευτικά. Τώρα με ρωτήσετε γιατί, το έχει πει εξάλλου αυτό στο παρελθόν και ο Desmond Child και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική και δει όταν γράφουν, όταν είναι συνθέτες και όχι τόσο ως παραγωγή. Η Ράι λοιπόν από την ώρα που μπόρεσε και έκανε ένα βήμα παραπέρα και την απεμπλοκή της από τη δισκογραφική της εταιρεία, καλύτερα από το να γράφει κομμάτια για την Charlie XCX και την Beyoncé, αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά της και να βγάλει βέβαια το πρώτο της άλμπουμ που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, το My 21st Century, αλλά και αυτό το The Music May Contain Hope, που κρατήστε το αυτό ανεξάρτητα αν είναι νωρίς, αν είναι ακόμα Ιούνιος, ίσως είναι μέσα στην πολύ έτσι early λίστα των καλύτερων άλμπουμ που έχουν ηχογραφηθεί για το 2026. Εξάλλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξέρετε, στο τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, πάντα γίνεται ένα πόλεμο.

για να υπολογίσουν ποια είναι τα καλύτερα άλμπουμ του εξαμήνου και ήδη συζητούν ότι η Ράη ανήκει μέσα σε αυτή την κατηγορία. Ο Megawatts, παρέα με τους Bamboos.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εξαιρετική μουσικός η Γκίλιαν Κανισάρες με το Αβάνα Μπαΐα. Από την Κούβα. Μια χώρα που έχει εξαιρετική παράδοση σε ό,τι μουσική και τέχνη υπάρχει. Και βέβαια η Γκίλιαν Κανισάρες εκφράζει αυτή τη γενιά μουσικών που συνεχίζει στην Κούβα και στην Αβάνα. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου.

αυτοί λοιπόν είναι η Xenobi και το Mom and Dad's. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Διαρά με το τουμάνι διαπατέ. Σε αυτό το εξαιρετικό ζεσουί Μάλι.

Αυτός είναι ο Wyclef Jean. Wyclef Jean εδώ παρέα με τον Paul Simon. Και κοιτώντας λίγο τα live που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τις περιοδίες και γενικά τους καλλιτέχνες που έχουν βγει, γιατί τέτοιο καιρό και τώρα το καλοκαίρι όλοι νομίζω μηδενός ξερουμένου έχουν βγει σε περιοδίες, είτε σε Ευρώπη, είτε σε Αμερική, είτε σε μεγάλα φεστιβάλ, στα πάντα. Αυτό που κρατάω είναι για το συγκρότημα των Eagles αυτή τη στιγμή, που έκλεισε μετά από απέτηση του κοινού άλλες 6 συναυλίες στο Sphere στο Las Vegas. Οι ίδιοι είχαν παίξει πέρυσι κάνοντας το Farewell Tour, που βέβαια τραβάει αυτό το Farewell Tour, γιατί σε όλο τον κόσμο, επειδή έχουν βγει σε περιοδία παγκοσμίως, είδα και ένα εξαιρετικό live που έδωσαν στην Μελβούρνη και γενικά στην Οκεανία. 4 λοιπόν συναυλίες τον Νοέμβριο και 2 συναυλίες τον Σεπτέμβριο, οι οποίες έγιναν αμέσως sold out ανεξαρτήτου κόστους εισιτηρίων στο Sphere, στο Las Vegas, ίσως ο μεγαλύτερος και φυσικά ο ακριβότερος συναυλιακός χώρος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Για τους Eagles, που συνεχίζουν να μαγεύουν όλο τον κόσμο με έναν ήχο που έφτιαξαμε στη δεκαετία του 70.

Τι γυρίζει λοιπόν από τους Eagles, από μια μπάντα που έχει γράψει μια τεράστια ιστορία στη rock, έχει γράψει στη country rock, στη soft rock, στη folk rock. Και τα τελευταία χρόνια μάλιστα όταν μπήκε και ο Vince Gill μέσα αυτή την παρέα. Έφυγε ο Glenn Frey, έφυγε ο Randy Meisner, έφυγε ο Don Felder και ο Bernie Lee τον παλιά. Νομίζω ότι ο Vince Gill ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το σχήμα. Κάποιοι τον θεωρούσαν ούτως ή άλλως μέλος, αλλά κατεβαίνοντας αυτή τη στιγμή και βγάζοντας περιοδίες μαζί, αυτός ο superstar της country μουσικής σκηνής δίνει και το κάτι διαφορετικό. Ο Μλί Σαντάρ, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Τους παίζεις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και όχι μόνο. Παίρνει και πάρα πολύ ωραία πάρτι, όπως είδατε, για άλλη μια φορά. Και φέτος ο κόσμος κλείνει και 25 χρόνια. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, πολλά φιλιά. Τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

και το live του Armand Hammer στο Ground Stage το Σάββατο, 6 Ιουνίου στο Gazarte. Παράπονο δεν έχετε, προσκλήσεις δίνουμε.

ταινία του 1963. Η φωνή της Brigitte Bardot, αυτή είναι η Trover. To Leave the Sea, ή στα γαλλικά Quitte la Mer. Και από την Γαλλία στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου μαζί με τον Robert Sivigès, ο David Cole έγραψε αυτή την τεράστια επιτυχία, CC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Kid Frost τραγουδούσε La Rasa το 1990. Σαν σήμερα γεννιέται ένας αγαπημένος και σπουδαίος μουσικός, ο Curtis Lee Mayfield. Αμερικανός στιχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός. Μεγάλη αναγνώριση με το Group Thimp.

Generations, αρχίσα τέλη της δεκαετίας του 50 και τη δεκαετία του 60. Και βεβαίως μετά ακολούθησε σόλο καριέρα με το σπουδαίο Curtis το 1970. Αλλά και το soundtrack για την ταινία Superfly. Curtis Mayfield, Superfly.

Αυτή είναι η πραγματική ευτυχία. Σε Σάλευρε Μπονάρ με τη φωνή της Τζόζεφιν Μπέικιουρ, η οποία γίνεται σαν σήμερα η μαύρη Αφροδίτη, το μαύρο Μαργαριτάρι. Μεγάλη καριέρα έκανε κυρίως στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη έγχρωμη η οποία έπαιξε σε μια μεγάλη μήκους ταινία. Sirens of the Tropics το 1927. Και βεβαίως την ίδια χρονιά αυτό το κουστούμι τώρα με τις μπανάνες είναι μια iconic εικόνα της από τις εποχές και από την εποχή εκείνη. Βοήθησε πάρα πολύ τη γαλλική αντίσταση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βεβαίως έμεινε πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, πήρε και τη γαλλική υπηκότητα.

the Walter από τη Γαλλία. Η ζωή είναι ωραία, La Vie est belle. Και από εκεί στο πρώτο άλμπουμ του Curtis Mayfield με τίτλο Curtis, το 1970 το Σεπτέμβριο κυκλοφορεί. Και βεβαίως το Move On Up ανεβαίνει νούμερο 1. Ένα funk album, αλλά με ψυχεδελικά στοιχεία. Και βεβαίως εχμές στην πολιτική και την κοινωνική ζωή της εποχής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου.

Ξέρετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 3 Ιουλίου. Conjunto Sol Sand. Μια ωραία κούμπια. Σε ένα dub edit του Τζαμάν. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σαν σήμερα γεννιέται η Φρέντα.

Susan Suzy 4. Η Susan σαν σήμερα γεννιέται. Ήταν και ηθοποιός, γεννημένη στο Detroit του Michigan.

η φωνή του Curtis Mayfield μαζί με, με του Blaze Meldis και της Lisa Coates στο τελευταίο άλμπουμ του Curtis Mayfield που είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 1996.

ειλικρινά το τρομερό ατύχημα που είχε ο Κέρτις Μέιφιλντ, ο οποίος είχε μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε και να συνθέτει και να τραγουδά. Διότι καθόταν ξαπλωμένος και ηχογραφούσε γραμμή-γραμμή τα τραγούδια του.

Σήμερα γεννιέται και ο Kelly Jones, η φωνή των Stereophonics, ο Αλός βεβαίως, μαζί με έναν άλλο σπουδαίο Αλό. Θα ακούσουμε το Mama Told Me.

Οι Stereophonics έχουν κυκλοφορήσει 13 studio album. Πολλές επιτυχίες και compilation. Tom Jones, Stereophonics.

Superfly 1972, ο Curtis Mayfield, και κάπως έτσι βοήθησε στην εξέλιξη του hip hop κατά τα λεγόμενα και τα sample από Beastie Boys, Notorious Big, Erykah Badu, Snoop Dogg, Eminem. Η λίστα είναι μεγάλη.

Και υπάρχουν πολλοί που μιμήθηκαν βεβαίως και τον Curtis Mayfield, όπως τραγουδούσε εδώ. Ο Bobby Womack στο Across 110th Street. Ο James Brown είχε πει για τον Black Caesar. Ο Willie Hutch για τον The Mac. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6.

First time ever I saw your face ήταν Stereophonics, Rod Stewart με την Royal Philharmonic Orchestra. Για αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει και σαλπάρουν.

κάπως έτσι μας αποχαιρέτησε και πέρυσι στην αυλία του Rod Stewart με αυτό το φοβερό Σέλιν. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Steve Winwood, βεβαίως Τίμι Τόμας το original. Why can we live together? Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo.

Hello party people που λέγανε και παλιότεροι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα party ego boost, γιατί τα party δίνουν και παίρνουν, και ο Ιούνιος μπήκε για τα καλά. Η Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη ηχογραφεί αυτά εδώ τα ωραία, τα οποία και ρημιξάρουν οι Blue Dietrich, που έρχονται ευθύς αμέσως για να ανοίξουν τον οίκο και έτσι να μας καλωσορίσουν όλους εμάς τις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Άμστερνταμ. Αυτός ο τύπος από τη Νέα Υόρκη που εδώ κάνει παρέα με τον Guts. Μαζί φτιάχνουν αυτό το carrot cake από το HRA2.

www.cosmosradio.gr και από παντού και φεύγω με τον Νικόδημους, ο οποίος κατοικοεδρεύει στη Μαδρίτη και φτιάχνει αυτό το Mariposa Bonita Fly, το οποίο και μιξάρει.

Seasons μπορεί να δίνουν ορίζοντα με τις μουσικές τους, ωστόσο έρχονται από την παγωμένη Γερμανία και τώρα φέρνουν και τα νέα. Did you hear the news? Είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί με τον Free Dust, ο οποίος δίνει το δικό του αφήγημα. Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking.

Collective, μόνο για την ελπίδα. Τραγουδούν ακόμα στο νότιο Λονδίνο, έχουν βγάλει το καινούριο του σιγκλάκι και εμπιστεύονται τι άλλο, την αγάπη. Only Love είναι το κομμάτι. Φιλοξενείται στην παρέα και ο Πα Σαλιέ, ο οποίος έρχεται να

Soul. Αυτή η παρέα από το Λονδίνο έφτιαξε πολλές και ωραίες μουσικές. Σκέψου το. Think about it. Και το

Η Σέλια Βα, με καταγωγή από τη Γουαδελούπη, ζει στο Λονδίνο, ταξιδεύει παντού και αυτό το engraved ήρθε για να μείνει. Η Σέλια Βα από το άλμπουμ της με τίτλο Engraved.

Κλαρίνα ταξιδεύουν στη γη και ο Σαμπάκα έρχεται από το Λονδίνο να φτιάξει την παραγωγή. Αυτές οι μουσικές έρχονται. Off the Earth είναι το άλμπουμ που έφτιαξε και ηχογράφησε ο ίδιος μέσα στο 2020.

Ντάσλες Χωσίμη, ο οποίος έχει κάνει πολλές πρωτοποριακές μουσικές, δεν σταματάει πουθενά και για κανένα λόγο, εδώ φτιάχνει με τον Λόκη Τέρα και τον συναντά πίσω στο 2025 αυτό το

Boxwood είναι που φτιάχνει το edit κάπου στο Μόναχο. Τα σινιάλα είναι εδώ και ο Λάμπερτ υπογράφει όλα τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ είμαστε, στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Το σπίτι του Πάνα εμπνεύστηκε πριν από αρκετά χρονάκια, πίσω στο 2020, σε αυτό το περίφημο άλμπουμ που έβγαλε με τίτλο Σουρ, η Κανέλα Παλάτσιο, που δεν ακούμε πολύ συχνά από τον οίκο. Η Κανέλα Παλάτσιο έφτιαξε το 2020 στην Τουρού Μαντάλα Μουσικά Records αυτά εδώ τα άσματα ακριβώς για μας, και σας καλωσορίζω με αυτό εδώ το βαλσαμένιο κομμάτι.

κόσμος είναι ανοιχτός και ευχάριστος, αισιόδοξος. Ο Arthur H. έρχεται με αυτό το Adios Tristes άλμπουμ του και μέσα εκεί εμπνέεται από τον Σατί.

0: Οι Λαγιορώνας που φτιάχτηκαν από τα παραμύθια της Σαβέλα Βάργκας. Οι Λαγιορώνας που ζουν στις Βρυξέλλες και που τρέχουν κι αυτές όπως κι εμείς.
1: I am afraid of the dark. I am afraid of that first spark. Of fire and of love when it begins. You know, it shivers. I am afraid of men at night. Of that first spark. Of fire and of love when it begins. You know, it shivers. I am afraid.

και μοναδική η Λάσα Ντελασέλα και δεν βρέθηκε ακόμη κάποια να την αντικαταστήσει. Love Come Here, το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια.

Loza, Los Mitos, Latin Funk Love Song στην instrumental version και ο Lance Ferguson να φροντίζει όλα τα υπόλοιπα.

Μακάγια Μακρέιβεν, σπουδαίος μουσικός, εδώ έρχεται να συνδράμει την σαξοφωνίστα Νούμπια Γκαρσία. Μαζί φτιάχνουν το διαφορετικό Source.

Ο Τρακάο δεν ξέρω τι απέγινε. Ξέρω πάντως πως έφτιαξε αυτό εδώ για να αιωρούνται οι Αμαζόνες. Το είπε Αμαζόνας Flow.

Δεν και θα βρεθούμε με τον Σερέρο, ο οποίος θα πάρει ασυστόλος, ένα αντιός μπατάτα και ολίων παρτών, και αυτός μαζί.

Να σε ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε εννοείται αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, εδώ στον κόσμο μας, στον κόσμο της μουσικής.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: that's it.
1: RIP, grand, man.

0: κόσμος.
1: Es una cosa muy intensa.

de baliza. La geografía es otra.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.